0: FM 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Μονοσφαίρα 102.2.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

ψυχιατρική ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Στο Viber 6936 10102.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: ctrip.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο Cosmote Insurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
20: Κοίτα εδώ. Μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
22: Coupons. Coupons.
20: Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
23: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, Πρωινοσφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή, που ο μήνας έχει. Πόσο έχει, 22 σήμερα, που έφτασε 22. 22 Μαΐου 2026. Μία εβδομάδα πριν την τελευταία του Μαΐου. Πριν δηλαδή υποδεχτούμε το καλοκαίρι μας. Εδώ είμαστε, Πρωινοσφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο και πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Okay, παιδιά, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λιγάκι πιο περίπλοκα. Γιατί μπορούν να δουν πράγματα που να τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOSI, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα με τον Νικόλα τον Καλούδη, εδώ μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο, λίγο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα από τον Άγιο Δομήνικο, για να είναι εδώ κοντά μας, δίπλα μας, να τον αγγίζουμε, να τον ακούμε, να τον βλέπουμε και να τον νιώθουμε. Αυτό δεν ακούστηκε πολύ ωραίο, αλλά τέλος πάντων. Ενώ να

0: Σφαίρα.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Χτες τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Λοιπόν, για κάντε το λίγο εικόνα, σκεφτείτε το λίγο. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturis Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο. Σήμερα γίνεται η κλήρωση. Στέλνεις τώρα τα τελευταία μηνύματα Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Έτσι θα λέω από νωρίς το πρωί, για να μπορείτε και εσείς οι πρωινοί να συμμετέχετε. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Viber 6936 1010 22, που εκεί σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα σωρό κληρώσεις, η αλήθεια είναι. Έχουμε

Έχουμε και τι δεν έχουμε. Τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν πολλοί και εξέχουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές

0: μήνυμα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος.
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή.
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική
1: Αθηνών. Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών. Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
3: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή, αυτό
0: ναι,
3: λες.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέτε, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ήρους πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
3: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
3: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
1: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
1: Ωραία, και τι επέστη έγινε.
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
3: Αυτό ήταν.
1: Αυτό
3: ποιος
1: το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
1: Πώς το έμαθα.
2: Αν κάνανε έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάνανε σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να
2: γιατί ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι. Ήτανε, δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
3: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
3: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
3: Κανένα συναισθηματικό να μην.
0: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
3: πάρτες,
0: μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
3: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλαζες πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι.
0: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
1: Αυτός
0: στην τρέλα.
1: Αυτός που έκανε μπάτσελ.
3: Όντως έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάκι με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
3: Αυτός που έκανε μπάτσελ.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
3: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στην ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μία συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
1: Κάποιος μου παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος μου.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
1: Τι λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
3: Παναγή,
1: τι είναι αυτά που λέγεται διαλύση, είναι τα πάντα. Δεν... Διαλύθηκε εγώ.
2: Όχι, okay, Γιώργο, ναι. Και στα ζευγάρια, ναι.
1: Ο ιστός της
2: σίγουρα αυτό.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
1: Θα πάει δηλαδή να σε κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και να μου πει: εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε
2: γιατί
0: στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη. Και μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πε ότι το έκανε με το στριπτζάδικο.
2: Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
4: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
4: Α, φίλη.
1: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει, δεν Νίκο.
4: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Εντάξει, τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, ή δεν το πούμε.
4: Όχι, βέβαια.
3: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
3: Άντε, ρε, Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στην ευχή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω
0: κάτσε,
3: πάρα πολλά
0: Γρηγόρη.
3: Κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στο μπάτσελο, να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
3: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πετσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτιλά.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
3: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι.
4: Και το τραγούδι.
0: Τι.
4: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έλεγε τι πει, τι πει, τι πει, τι.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο σταρό μας, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.

0: Δεν είναι μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγή?
2: Δεν ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Το
0: γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και, το, και, το παρα, και τον.
2: Άρα εσύ του λες χώρισε κατευθείαν.
0: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή, το παιδί θα μείνει.
1: Εσύ Παναγή.
2: Αν έγινε πάνω στην τρέλα ρε παιδί μου του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα έγινε, πάει πέρασε ρε παιδί μου τώρα, ξέρω εγώ.
0: Πες δεν του κάνετε πλάκα. Έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κάτι.
2: Μας έχει μοιράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού. Ναι ρε παιδιά τώρα.
3: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι?
0: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο ρε Νίκο, να μου παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
0: Γεια σου Αλάνη, και εσύ πες μας
4: την ημέρα.
0: Να είσαι καλά αδερφέ μου, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
4: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος ο φίλος, ο κερατάς. Για την
3: το λες,
0: σε παρακαλώ.
3: Μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε.
0: Δεν ακούει, ακούει αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
4: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται αυτά. Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα Ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
0: κάτσε τώρα που
2: είναι
0: το όνομά σου, πώς είναι το όνομά σου?
2: Τώρα εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
0: Δηλαδή, όποιος φεύγει από το Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα είναι λίγο άδικο.
2: Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
1: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Έπεσε. Θα πέσει απόψε.
4: Να δώσει ο
1: Γιώργος. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
2: Έλα, παιδιά τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
4: Όχι, όχι.
2: Έλα, τώρα λέτε βλακίε.
4: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής, είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
2: Καλά, Bachelor είναι, μετά πήγαινε τη μαμά της.
1: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
4: Όχι, αλλά άμα
0: έχει φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν να πάρουν
4: αυτό.
2: Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
4: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά. Η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
3: Ναι.
4: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και αυτομάτως γεννάται το ερώτημα, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια?
3: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτω.
0: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
4: Αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, αν σε αγαπητή, είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην εθνική οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
2: Ναι.
4: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος, με λίγη απλή κοινή λογική.
2: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
4: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
2: Αφού αυτό είπες.
4: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι. Εντάξει. Κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάφη.
1: Μα κέρασε,
4: κέρασε και τα παραπάνω.
2: Μάλιστα.
4: Η φίλη Ηρώ πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό. Κλείνω, θα το αναπούμε.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, είσαι
4: γλυκάς. Είσαι γλυκάς και εσύ.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
2: Εγώ να κάνω πλάκα.
0: Εννοείται να πω στον Αλέκο, Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
2: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
0: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
2: το
0: πάει.
2: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
0: Πάνω στην τρέλα και να δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπεντευτούν. Τρεις φίλες είχε αντίπατρες. Τρεις φίλες αντίπατρες εκεί.
3: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί
0: μου. Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ θα γίνει ακόμα. Κάθε φορά που θα γίνει μπάτσελ θα πηγαίνει και θα γίνει. Τρελώσε, ρε. Άσε να πεντευτούν πρώτα οι φίλες και μετά θα τις ξαναβρίσκετε. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ. Αλέξανδρε.
0: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
5: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
5: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα από την πρώτη στιγμή.
0: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
5: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει. στη γυναίκα.
0: Μίλα Παναγή,
6: μίλα Παναγή, τώρα για να σε δω.
2: Μίλα Παναγή, δεν έχεις να πεις
3: τίποτα. Δεν της άρεσε, δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
5: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
0: Τι είπε?
5: Πάει.
0: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει, έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που μου ζητάει.
2: Αυτό είναι ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει, έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
0: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
6: Δεν μετράει.
5: Παναγή. Δεν κεφαλονιά, σε περίμενα παντελονάτο.
0: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
2: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντα.
0: Α, το παντελονάτο, άσε, μελάτο είσαι. Μελάτο.
2: Και πείτε με ξεβράκωτο, άμα θέλετε.
0: Μελάτο είσαι, κεφαλονίτη, μελάτο, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά, πολλά να σε καλά. Καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα. Πάμε, επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο. Μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
6: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε, καλημέρα αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
3: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν έγινε τίποτα. Δεν πήγε αυτή και.
3: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κύριε, πείτε μου μια απάντηση, εσεί. Πείτε μου.
5: Να σα πω λίγο την άποψή μου.
0: Βεβαίω, ναι.
5: Εγώ είμαι ο μασέρ.
0: Νάτος ο μασέρ. Για πε με, δε φίλε τώρα, τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήστη. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν. Λιώνω.
0: Αμάν, αποκλειστικά.
3: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό? Πώς καταλαβαίνουμε?
0: Έλα, ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια. Παρακαλώ. Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!
7: Αχμάη μου, πάρη μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για τζίνσεγκ Σιβηρίας. Φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, αλλά πού να τρέχει τώρα στη Σιβηρία. Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεγκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο, που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, παιδιά, έχω ανοίξει το φάκελό μου και έχω για εσάς και τι δεν έχω. Αλλά θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τη διαγωνισμάρα μας, με τη δωράρα μας, με το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, και αυτό είναι το νέο, το ολοκένουργιο, το πανέμορφο, το κουκλίστικο, το MG το 3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα θα πω στον Καλούδη να βάλει νωρίς το Σφαίρα Password, οπότε προετοιμαστείτε, θα πέσει το Σφαίρα Password στον αέρα του Σφαίρα. Ακούστε τώρα. Θα το ακούσετε, θα το σημειώσετε κάπου, στείλτε το με ένα μήνυμα κάπου, δεν ξέρω πώς και τι. Στείλτε το με ένα μήνυμα για να μην σας πάρουμε τηλέφωνο και μας πείτε δεν το θυμάμαι, γιατί έχει τύχει και αυτό. Οπότε σημειώστε το κάπου, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε στον αέρα το Σφαίρα Password και αυτομάτως μπήκατε στην κλήρωση. Το νου σας, γιατί περίπου σε ούτε μήνα δεν θα το κληρώσουμε, σε λιγότερο από μήνα θα γίνει η κλήρωση. Οπότε το νου σας να είσαστε προετοιμασμένοι. Και λέω να διαβάσω και κάνα μήνυμα βασικά, έλεγα. Καλημέρα στη Σμαράγδα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Αποστόλη που μας ακούει από το Πικέρμι, στην Κατερίνα από την Αγία Παρασκευή. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους σας που στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες σας και έτσι επικοινωνούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ωραία, γιατί η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρδαρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε, μπορείς να βρεις και ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons και έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπως έτσι και θα κλείσω κάπως έτσι το πρώτο μου ημίωρο για σήμερα και θα μιλήσω, κάτσε να διαλέξω, για τη θέληση θα μιλήσω. Πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Και θα σας πω τι είναι, γιατί αυτό διαβάζω και στο βιβλίο Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση, και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Δύο δεδομένοι για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Jumbo.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Σπυρό.
6: Τι είναι πάλι?
5: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
6: Δηλαδή?
5: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
6: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό? Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
5: Στο τένις.
6: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάμια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
5: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
6: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2000. Κλείνει ο λαιμός και κάπως έτσι πεθαίνω, λέει. Αυτή ήταν η τελευταία μου στιγμή. Σαν σήμερα λοιπόν 22 Μαΐου 2026. Εντάξει, όλα καλύτερα τώρα. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, mocktails, σόδες και mixers. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Υπάρχει. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, χωρίς περιτά τίποτα. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα να σου πω και εγώ τα δικά μου εδώ πέρα. Να πω και μια καλημέρα στην Σένεκα. Παιδιά, Σένεκα MD, μας ρωτάτε για τη μεταμόσχευση μαλλιών, μας ρωτάτε για τη θεραπεία PRP που έκανε ο Γρηγόρης, για τις κλινικές στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, στην Πάτρα, σε μια ολοκένουργια καταπληκτική κλινική. Όλες οι θεραπείες και όλες οι μεταμοσχεύσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Πάρα πολλά έχουμε ακούσει, ειδικά σε αυτό το κλάδο, έτσι. Όχι, εκεί πας, σου λένε ακριβώς τι έχεις, ακριβώς τι πρέπει να κάνεις, ποια θεραπεία πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να κάνεις τη μεταμόσχευση, πότε, και σου λύνουν όλες τις απορίες και σου παίρνουν όλους τους φόβους. Μπείτε μέσα σε 1KMD.com να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Παρακαλώ, Νίκο, καλό, διπάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, εντάχει θα σας τα πω, γιατί Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή παρουσιάζει αστάθεια με νεφώσεις, σποραδικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και μεσημεριανές ώρες και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει 25 με 27 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν περίπου γύρω στα 6 μποφόρ. Όλα αυτά όμως, το ξαναλέω, περίπου. Γιατί ακριβώς θα μας τα πει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 που θα είναι εδώ μαζί μας και κοντά μας. Λοιπόν, και φεύγω και σας αφήνω να σας πω όμως πρώτα ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Και είναι μέλος του κλαμπ. Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη έναν δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Ό,τι να είναι.
4: Παρέα στον σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβή.

0: Ξέρεις τι θα κάνεις 21 με 24 Μαΐου, εγώ θα σου πω. Έρχεται το Black Friday Summer Edition που αλλού στο Designer Outlet Athens από 21 μέχρι 24 Μαΐου. Εκεί θα βρεις όλες τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα σου designer brands αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει για όλα τα γούστα, έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για non-stop shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από πολύ νωρίς το πρωί. Είστε και κάποιοι που σας ζηλεύω, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα που λέει, ας πούμε, ότι είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω προς Κιλίνη για να πάω Κεφαλονιά. Εσένα σε ζηλεύω λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Βέβαια, καλώς εχόντων των πραγμάτων, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Εκεί θα είμαι και εγώ την επόμενη εβδομάδα μαζί με Προκάτ Καραγιαννάκης να πάμε να βάλουμε έτσι, να κάνουμε τις εργασίες που πρέπει για το σπίτι, το δικό μου αυτή τη φορά από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Οπότε το περιμένω πώς και πώς. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια και το σπίτι από το Καραγιαννάκη και το ταξίδι στην Κεφαλονιά που έχω πολύ καιρό να πάω και το περιμένω πώς και πώς. Καλημέρα στην Μάλτα που μας ακούτε. Κοίτα πώς φεύγω τώρα από τη Μάλτα και πάω στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τον Πειραιά. Έτσι πάω εγώ. Μπαμ, μπαμ. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα, στο φίλο μου το Βασίλη. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε πιστά συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 αλλά και σε εσάς που είστε πάνω στα βουνά, όπως ας πούμε εκεί στα Ζαγοροχώρια. Α, και μια και λέω Ζαγοροχώρια, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Νυψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετη, έτσι εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μην νομίζετε και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
1: Για να γελάς, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
0: Ο Δημήτρης μένει σε μια πολυκατοικία. Η πολυκατοικία τέλος πάντων έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι.
2: Δεν είναι σημασία τον πετά.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία. Γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία.
0: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
1: Ιδιωτισμένο.
0: Το θέμα είναι ότι ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
1: Όπως τα ντουζένια της.
0: Πρόσφατα έχασε το σύζυγό της.
2: Όχι,
0: δεν
2: γνωρίζει τα ντουζένια της 58.
1: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
1: Ντουζένια
3: είναι. Εκείνος πόσο είναι?
1: Κάνεις μεγάλο.
0: 42.
1: Πολύ ντουζένια.
0: Η άλλη είναι περίπου
1: στα
2: 30 ήταν
1: ζουμερή.
2: Άγουρη.
1: Όχι ρε φίλε, άλλο
0: πράγμα. Κάτσε ρε παιδιά να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ο Γιώργος είναι εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ είμαι, ναι.
1: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
2: Ναι, ρε. Ξέρουνε, Γρηγόρη, παιδάκια.
1: Ξέρουνε, παιδιά.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
1: Χειρεύσασα.
0: Ναι.
1: Έτσι γράφει.
0: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα απολύλογω. Έκανε ντου. Ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
0: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον γκαράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά. Παντρεμένη.
0: Στο σπίτι, λέει, έμενε με τον άντρα της οι δυο.
1: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
0: Αυτό θέλει λεπτομέρειες.
1: Ένα μήνυμα που σταμάτα λίγο, ρε φίλε τώρα.
0: Παιδιά, μορμαλάκα, δεν τα υιοθετήσει.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έλα, πανάδεμάτωνε.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχει δίκιο.
0: Απλά έπαιξε. Μαλάκα, λε κοινοληξία, αρχόντα.
1: Τελείωνε, ρε,
3: παιδιά, ο Έχει μια ευαισθησία με αυτό το
0: θέμα. Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
1: Σαν τα κρυάρια.
0: Ναι, ότι προχθές λέει ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει τι κάνετε εσείς εδώ. Και ότι φοβάται τώρα αυτή. Μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσα, αν δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
1: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
3: Φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
0: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Φίλε. Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε. Βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
1: Είναι διαχειρίστρια. Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μας ρωτάει μέσω πώς το λένε ο Δημήτρης, ποιο είναι.
0: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
0: Όχι παιδιά.
3: Να την αποκαταστήσει.
0: Τι να κάνω. Εγώ λέει δεν είμαι ερωτευμένος, δεν σας πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά γούσταρω τη φασούλα.
1: Και τι θέλει να κάνει.
0: Θα βρίσκουμε πολύ καλά στο
1: κρεβάτι. Το δίλημά του ποιο είναι, αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
0: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς εγώ αυτό μπορώ να το προνοήσω.
1: Στην πόρτα του το ρωτήσει, θα το πει ή δεν το πει, δε φίλε, να ξέρω.
0: Καλά ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία και
3: είπαν. Εγώ πάντως το 40 διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
0: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος η χείρα.
1: Όχι ρε φίλε, εντάξει κάτσε.
3: Εντάξει, είναι θαύμα. Βγήκα να παίξω, θαύμα.
0: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
1: Το δίλημα ποιο είναι ρε Πανάκη.
0: Μα δεν είναι δίλημα.
1: Τι θα κάνεις τώρα. Δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
0: Έχουμε περιστατικό.
1: Τώρα ο άνθρωπος κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπες. Εκεί, τώρα πιάνει και... τι να δει, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρες. Μα
0: το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
1: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
0: Ναι. Να όχι, πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιος θα το πιστέψει ότι πήγαινε.
0: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
1: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει. Μην γελάσετε, Παναγία μου. Και ρώτησα.
0: Τι να κάνω, ωραία, πείτε παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
1: Δεν είναι δίλημα καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
1: Πραγματικά δεν έχω να.
0: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ. Ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβά. Όχι, και Απρίλη.
1: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
0: Βέβαια δεν είχε ασχοληθεί.
3: Παραγραφή χρεών.
1: Κράτα το στόμα του κλειστός.
2: Δώρο.
1: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είμαι αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ξαναπέσει.
4: Τι κάνετε.
1: Καλά, για πείτε.
0: Κάτσε, μου έστειλε η κλασική ακροάτριά μας η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι το διπλανό μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή.
4: Δήμητρα
1: μου, πες μου την. Δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
4: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, ναι, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
1: Εσύ, αν ο άντρα σου είσαι παντρεμένη.
4: Όχι.
1: Όχι. Αν ο άντρα σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα, θα του πίστευε ότι πήγανε κάτω να δουν το. Και δεν το είχε πει.
4: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
1: Θα ήταν περίεργο, Παναγή.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, ρε παιδιά.
4: Καταρχάς αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει. Το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός ο γουστάρει πάρα πολύ.
0: Θέλει να συνεχίσει.
4: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγή, πόσο ρόφους έχει πολυκατοικία που μένεις.
0: Έχει. Ισόγειο. Πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: Έξι δεν έχει, εφτά.
0: Όχι, έξι αυτά δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Είναι εννοείται το δίλημα. Δεν υπάρχει δίλημα.
0: Ωραία, τι να σου. Είναι Γρηγόρη, τι δεν υπάρχει δίλημα.
4: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
0: Ωραία. Παιδιά, δεν είναι δε μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
1: Ναι,
4: επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει σε κάτι
0: τέτοιο. Α, μπράβο. Αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόλου, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
0: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα.
4: Να μην Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
0: Ωραία, αυτό.
1: Σωστά, ωραία. Καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ ρε φίλε.
5: Τίποτα φίλε, θα πάει να. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω να το ξεκαθαρίσω το θέμα.
0: Και εγώ αυτή τη στιγμή.
5: Γιατί κοίτα, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφωτο τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
1: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνική.
3: Τώρα μου στείλε μήνυμα η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία τη. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολύ ρόλο.
1: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει ή έτσι προκαρφώνεσαι. Καρφώνεσαι έτσι ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε.
0: Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχο. Αν θα το πει δεν θα το πει.
1: Είδατε προχθές αυτό.
3: Πάντως βγήκα... με τη διαχειρίστρια και με το διαχειριστή. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
1: Βλέπεις από εκεί. Μπορεί να πας πολλές φορές.
3: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
0: Στο Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις αποθήκες.
3: Ναι, έβγαζε υγρασία.
1: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι εσείς.
5: Άμεσα δράση, παρακαλώ.
3: Από εμάς.
0: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Για πείτε μας, να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
6: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
6: Ναι.
0: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
1: ακρόαση. Έχετε hands free.
6: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
6: Ναι, το έβγαλα.
1: Okay.
6: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
0: Ορίστε.
6: Χωρίς να του πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
0: Σωστό.
5: Πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα. Αυτό βράδυ.
1: Έχει δίκιο.
6: Κατέβηκα.
1: Έχει πολύ υγρασία, μου είπαν και κατέβηκα κάτω και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
5: Μεγάλη γυναίκα αυτή δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μουσκεμα.
2: Όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν έτσι που κερατώνει.
3: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μουσκεμα.
1: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
3: Εγώ δεν το καλύπτω, παιδιά.
0: Τι εννοείς να το καλύπτεις.
3: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
6: Εάν το πει τη γυναίκα σου ή αν το καταλάβει, δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
5: Με τη γριά, πείτε το, με τη γριά.
1: Γιώργο, όχι και γριά 58 χρονών.
5: The mommy returns.
1: Στα ντουζένια της είναι.
2: Στα ντουζένια τώρα.
0: Άρα εσείς λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα,
6: Ναι, να της πει ότι πει.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Σφαίρα.
9: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
0: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
10: Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
13: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Αυτά βασανά μου που πέρασα εδώ.
14: Έλα ρε παιδί μου!
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
17: Να τα πραγιάσω!
18: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
19: Γιώργος Διανός.
20: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
21: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
22: Νάνση Αφαβούλη.
23: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
24: Παναγή Τζορτζάκο.
25: Ένα πολύ κάτι. Δεν με έκανε η μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
26: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
27: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
28: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
29: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
30: Καλημέρα!
31: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργο Γιάννο.
1: Hello, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Τι κάνετε, καλή
0: Ψάλλει το Αιγαίο, Γιώργο Γιάννο, στον Αιγαίο. Γιατί
2: έχουμε συνδεθεί με τον Γιώργο Ναούτογλου, παιδιά. Με τον Γιώργο
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ τα παιδιά.
3: Καλά, καλά. Τι κάνει, πώ είσαι.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, Γρηγόρη μου. Εσύ.
3: Εγώ πέρασα μια χαρά, αν στέκεται με το δικό της αυτοκίνητο, εγώ πέρασα από οπερά για να σας φέρω καφεδάκια, να σας φέρω πρωινά, να σας φέρω απόλα.
0: Μπράβο ρε Γρηγόρη, έτσι και το λες ψέματα πανάθεμά σε, μην πατήσεις το ποδάρι σου εδώ μέσα.
3: Όχι, πήγα πρωί πρωί, πήρα και αυτά τα γλυκά με τα φρούτα, τα φρουτένια. Γιώργο, έχει εκεί πέρα φτιάξανε γλυκά φρούτα.
1: Όχι, δεν φτιάξανε γλυκά φρούτα.
0: Δεν έχετε φτιάξει τα viral γλυκά ακόμα.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Μα πώς, αφού Αμερικάνικα είναι, και από εκεί κοντά σας είναι αυτά. Από εκεί κοντά είναι. Λοιπόν, φανταστικά, έχετε πολλά φιλιά από όλα τα παιδιά από το Περά. Σας φέρνω φαγητά, σας φέρνω τυρόπιτες, σας φέρνω καφέδες, σας φέρνω πρωινά, σας φέρνω γλυκά.
0: Νίκο!
3: Ρε όχι, από εκεί ήμουν, σου λέω, πήγα, ξύπνησα νωρίς.
0: Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ.
4: Άμα δεν έχεις, θα σου πω εγώ πού
0: θα σου πω, έτσι, από το λογιστήριο θα περάσεις.
1: Κάνε πως
3: δεν. Μα πέρασα από εκεί, πέρασα από το λογιστήριο, από το δικό τους που πήρα, πλήρωσα, έκανα τα πάντα όλα. Πήγα να μας κάνουν δώρο εκεί πέρα τα παιδιά, αλλά δεν
0: λες
3: θέλουμε
0: όχι.
3: Δώρα.
0: Λες όχι, εγώ πληρώ.
3: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό, τα παιδιά τα μισά τα κεράσανε, λέω σας παρακαλώ, μήπως. Έτσι και λέω και ο κόσμος πρωί που παίρνει τα φρόντα.
0: Έκανες τη δική μου τακτική, στο τέλος λες εντάξει, μη σας προσβάλλω.
3: Ναι, παιδιά, και να τα λεφτά αυτά, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, λέω μην επιμένετε, δεν σας αφήσω. Το τέλος το πήρα όλα και έφυγα έτσι. Λοιπόν, πολλά φιλιά έχετε από το Περά. Παιδιά, όσοι με ακούνε, ξεφυγαίνετε, πηγαίνετε καφεδάκι. Έχει, το πάρκινγκ έχει χώρο πολύ. Πάρτε και το πρωινό σας, είναι τέλεια. Πάρτε και το γλυκό. Έρχονται και τα Σαββατοκύριακα τα γλυκά τα ωραία. Αυτά. Και έχουμε και την τούρτα έτσι, 69-36-10-10-22, ο Περά, ονοματεπώνυμο, για την τούρτα έτσι πρωί-πρωί, να τα, που έχουμε και το πάρτι σήμερα, να τα δώσουμε από νωρίς, να τα λες και εσύ από νωρίς. Λοιπόν, ο καιρός, Σάκη, τελικά έχουμε καιρό, γιατί θα ταξιδέψει για Κίνα σήμερα στις 8:10, η κίνηση είναι καλούσικη. Έρχομαι, Παναγία, Γιώργο μου, ερχόμαστε, Νίκο.
1: Έλα.
0: Άντε, σας περιμένουμε, ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια πολλά εμείς σήμερα σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026, χρόνια πολλά στον Εμίλιο, στην Εμιλία, τον Κόδρο και την Κόδρα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας. Είναι μια διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης με ποσοστό 3 με 5% επί των κοιήσεων. Μάλιστα, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ίδια την έγκυο όσο και στο έμβριο. Η προεκλαμψία είναι μια διαταραχή της εγκυμοσύνης που έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την αυξημένη αρτηριακή πίεση και την πρωτεϊνουρία. Εμφανίζεται συνήθως μετά την 20η εβδομάδα της κοίησης και μέχρι τις 6 εβδομάδες μετά τον ντοκετό, ενώ η συχνότητα εμφάνισης είναι 3 με 5%. Μάλιστα. Και είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ω, ναι, λέει εδώ, υπάρχει και
1: πίτσα
0: αυτό.
1: Πίτσα με bitcoin.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η Παγκόσμια Μέρα Αγοράς Πίτσας με bitcoin, γιατί όχι άλλωστε, τόσες και τόσες υπάρχουν. Η συγκεκριμένη γιορτάζεται κάθε 22, 22, 22, 22.
1: Ε, Παναγή, να μπούμε μέσα να τα καταργήσουμε όλα. Πούμε, δεν έχει πια παγκόσμιες μέρες. Κολοβαράτε, τίποτα βίσματα είναι αυτά, να ξέρεις.
0: Αχ, εντάξει, χορηγικό είναι όλο αυτό. Το έκανε διαφημιστικό trick Domino's. Στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Και... έχω καιρό να ακούσω για bitcoin και για τέτοια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι μήπως έχει αρχίσει και φθήνει όλο αυτό λίγο.
1: Δεν ξέρω, όχι Γιώργο θα πει που το
0: όχι Γιώργο.
1: Καθόλου, καθόλου, παιδιά, είμαι εγώ πολύ χωμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Και Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητα σήμερα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1570 που εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής στη Φιλαδέλφια. Όχι εδώ, της Αμερικής, ως νέα. 1900 ιδρύεται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press. Ενώ το 1996 ο Bill Cosby κερδίζει το Emmy για τον πρώτο ανδρικό ρόλο για την τηλεοπτική σειρά Spy.
1: Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά.
0: Τίποτα, Γιώργο μου,
1: Πες μου κάτι πιπεράτο, κάτι δεν με χαλάει.
0: Τι άλλο, να σου πω για Παπανδρέου.
1: Πες μου για Παπανδρέου λίγο να γουστάρω.
0: 1997, για κάτσε να δω τι λέει κιόλας. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού.
7: Από πού ήρθε αυτό?
1: Τι ήταν αυτό, ρε
7: μάλλον. Ξέρω εγώ,
0: Τι ήταν αυτό, παιδιά.
7: Τι ήταν αυτό, ξέρω.
1: Μήπως να ακενώσουμε τα πάντα.
7: Πώς,
0: δυνάμωσε το λίγο.
7: Πώς,
0: Γιώργο, τι λέει.
7: Πώς.
1: Δεν το κάνω εγώ, ρε φίλε, αυτό. Τι είναι αυτό, τι πώς.
7: Ξέρω, από εδώ πέρα είναι, άστο, το βρήκα εγώ.
1: Ήταν επικίνδυνο όμως.
7: Βρήκα κι άλλο.
0: Τι άλλο λέει.
7: Λέει, ξέρω εγώ.
1: Τι είπε αυτό, Σάβυλο.
7: Σάβυλο, φαντάσου.
0: Παναγία μου, πρωί.
1: Σάβυλο, παμπίδα.
0: Μήπως τελικά άλλος είναι ο Καντέμης.
7: Με το που είπες Παπανδρέου, ναι. Όλα, έτσι.
0: Στο περιοδικό λέει κλικ υπέρ της αποποινικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών.
1: Α, ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, ναι. Τον αγάπη ήταν αυτός. Ναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει Δημήτρης Ρέπας, ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάποιο τέτοιο μέτρο. Την αποπομπή Παπανδρέου από την κυβέρνηση ζητά η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα.
1: Η Αλέκα.
0: Ναι.
1: Για τους μπάφους, τρομερό. Ναι, δεν περίμενα να είναι πιο πρώτος.
0: Σταμάτα.
1: Μα τι, ξέρω εγώ.
0: 2006 τέλωσαν σήμερα ο πίνακας του Νικηφόρου Λήτρα, το Άτακτο Εγγόνι, ένα από τα 82 έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και του 20ου αιώνα που εκτέθηκαν σε δημοπρασία στον Νίκο, τέλος πάντων αυτό, πωλείται σε ιδιώτη στην τιμή του 1.082.000 ευρώ, η οποία αποτελεί ρεκόρ για έργο Έλληνα ζωγράφου παγκοσμίως, παρακαλώ.
1: Άτακτο παιδί.
0: Άτακτο εγγόνι.
1: Πάνε το άλλο και του λεπά που λέω.
0: Άτακτο παιδί, με έχεις καταντήσει.
1: Εντάξει, μπέρδεψα τις τέχνες. Sorry.
0: Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα.
7: Άτακτο παιδί, με έχεις.
0: Με έχεις καταντήσει. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, 1885 πεθαίνει ο συγγραφέας των Αθλίων, ο μεγάλος Βίκτορ Ουγκό. Ενώ το 2005 φεύγει από τη ζωή επί πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης, σε ηλικία 91 ετών από ανακοπή καρδιάς. Και πάμε σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα. 1907 ο σκηνοθέτης Λόρενς Ολίβιε. 1924 ο Γάλλος τραγουδιστής και στιχουργός Σαρλ Ασναβούρ. Το 1950 ο Αλέκος Αλαβάνος, Έλληνας πολιτικός. Το 1965 ο Φάνης Χριστοδούλου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Ενώ το 1970 σαν σήμερα γεννιέται το διάσημο μοντέλο και κούκλα η Ναόμι Κάμπελ.
8: My Size Baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
9: Ό,τι να είναι.
10: Oh boy.

0: Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι. 22 του μηνός, δεν κάνουμε σήμερα τις κληρώσεις βέβαια. Τις έχουμε για το τέλος του μήνα, έτσι που έχουν πάρα μα πάρα πολλές. Από με τρόμαξες.
1: Λες μας την πέσανε.
0: Είπε κύριος με τον καφέ να
1: μου. Άμαχος πληθυσμός λες. Κάτσε ρε παιδιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έλουρος είσαι από τις σε πήρα καμπάρι. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Μάτι Μάτι, παιδιά, καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γελιά ηλίου και οράσεως. Μπραντς όπως Look, Elgio και Marabou. Και φυσικά τα Μάτι Μάτι με σούπερ τιμή πώλησης 39 ευρώ στα παραπάνω μπραντς. Ενώ για σκελετούς οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Έχουμε την κλήρωση για τα γελιά σήμερα. Οπότε Παναγία, ένα ζευγάρι γελιά από τα Μάτι Μάτι. Κάνε σε παρακαλώ. Ό,τι θες λέει. Τι, ό,τι θέλω, ρε.
1: Ό,τι θες, Γρηγόρη μου, θα το κάνω εγώ για σένα.
0: Λοιπόν, πες πρώτα το όπερα που είπαμε πρωί, πες τα Μάτι Μάτι, τελείωνε με τις.
1: Κάτσε, θα τα ξεκινήσω να τις κάνω. Μην πιέ πρωί ακόμα, δεν έχω πιει καφέ.
0: Θες να πιάσουμε βράδυ δουλειά. Τι ήθελα να πω, πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας να μου ακούσει ο Γιώργος μου.
2: Τα νέα της ημέρας.
3: Εδώ μέσα,
0: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος Καριστιανού. Ποιοι πήγαν, τι λέει η ιδρυτική διακήρυξη. Γιώργο.
4: Πήγε και μια ηθοποιός. Αυτή διαβάζει, μια Μουτσάτσου, πώς λέγεται εσύ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, η Μουτσάτσου, Μουτσάτσου.
0: Έξυπνο, έξυπνο αυτό που έκανε Καριστιανού. Σου λέει, όσοι δεν βλέπουν καλά και πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα μπερδευτούν με το ελπίδα για τη δημοκρατία. Και θα γράψουν κάποιοι. Α, ναι, Δημοκρατία.
1: Πάντως, παιδιά, είχε λέει πολύ κόσμο χθε μάζεψε.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην δεν έχει. Εντάξει, καινούριο κόμμα, ελπίδα. Ο κόσμος θέλει τέτοια πράγματα. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να δημιουργούνται σχηματισμοί. Αυτό είναι δημοκρατία. Ναι, δημοκρατία σημαίνει να μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Έχει επιλογές, τι να ψηφίσει.
0: Συνέχεια άκουγα τον τελευταίο χρόνια, δεν έχω τι να ψηφίσω. Είναι δυνατόν με τόσα κόμματα και με τόσους ανθρώπους εκεί πέρα έξω. Πραγματικά. Να πούμε την αλήθεια τώρα.
1: Να την πούμε γρήγορα.
0: Συνεχώς αυτή τη φράση δεν ακούμε. Θα ψηφίσω αυτό γιατί αναγκαστικά θα ψηφίσω αυτό, γιατί δεν έχω τι άλλο να ψηφίσω. Καθίστε ρε. Οι 300 άνθρωποι εκεί πέρα θέλω να πω τόσα κόμματα, 8 κόμματα, 9 κόμματα, 10 κόμματα. Κανένα δεν εκφράζει τον κόσμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραία, ας γίνουν άλλα 30 να βρούμε κάτι να μας εκφράζει τον καθένα. Και ο καθένα θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αυτό είναι δημοκρατία. Να δημιουργούνται κόμματα, να μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα λέω, είναι πρωί.
0: Είναι ο φίλος μου Θάνος. Μητσοτάκης από Σπάρτη. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, παρακαλώ. Φλωρίδης Κωνσταντοπούλου. Πλησιάζεται επικίνδυνα να ανέβεται στο παγκάκι όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνος στο ξύπνα Βασίλη.
1: Τη απάντου απάντησε όμως και.
0: Να σου πάω πάλι χθες. Μιλούσε με έναν άλλον. Ή χθες ή προχθές είναι πάλι αυτό. Ναι. Άκου τώρα τι. Και το παρατήρησε.
1: Ναι.
0: Και αν κάνω λάθος, κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ ακόμα και αν θέλει να μου απαντήσει σε μήνυμα ή να πάρει τηλέφωνο, πραγματικά. Τι κάνει, σηκώνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, λέει αυτά που λέει. Είπε εσύ ότι σου αρέσει που είναι μια φωνή αντίδρασης μέσα εκεί. Όλα δεκτά. Εννοείται, δικαίωμά του είναι να πει ό,τι θέλει. Τελειώνει αυτά που λέει. Την ακούει ο άλλος. Ο άλλος δεν μιλάει. Μόλις σηκώνεται ο άλλος να απαντήσει και αρχίζει, απαντάει ξανά ή φωνάζει. Κάτσετε. Κατάλαβες τι με πειράζει.
1: Ναι.
0: Μίλησες προηγουμένως, μίλησες. Ωραία. Άσου και τον άλλο να απαντήσει. Μη φωνάζει δηλαδή. Ακούω ότι πιο πολύ τη φωνή της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον άλλον παπαντάει. Όποιος και αν είναι αυτός.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να περάσει τον τη ζωή, αλλά νομίζω.
0: Να το κάνεις πνίγει... όμως συνέχεια.
1: Την πνίγει τόσο πολύ το δίκαιο που δεν αντέχει να κρατηθεί.
0: Πρέπει όμως να κρατήσει, φίλε, τους τύπους της δημοκρατίας. Φίλε, έτσι γίνεται.
1: Αλλιώς σου λέει όλοι οι υπόλοιποι κρατάνε τους τύπους της δημοκρατίας εκεί μέσα που έχουν κάνει τις λαμογές του αιώνα.
0: Ό,τι υπάρχει και υπάρχουν στοιχεία να τα καταθέσει να μπουν στη φυλακή όσοι κάνουν λαμογές.
1: Μα τα καταθέτει, δεν μπαίνει κανείς.
0: Όχι, μην το λες αυτό. Έχουν μπει φυλακή αρκετοί πολιτικοί.
1: Πιστεύεις ότι έχουμε τόσο αξιοκρατικό σύστημα?
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουμε αξιοκρατικό σύστημα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν σημαίνει πρέπει να γίνει χάβρα μέσα στη Βουλή.
4: Στο Βαγαλάκι έχουμε. Βγήκε μια έρευνα χθες και λέω 80% των Ελλήνων δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο Μέγκα. Το είδα χθες. Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στα τρία φλέγοντα ζητήματα.
1: Προφανώς.
4: Τέμπη, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. 80% των Ελλήνων δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω αυτό το 20% που πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, να σου είμαι ειλικρινής.
4: Είναι τεράστιο το ποσοστό τώρα, 80% της έρευνας.
1: Βέβαια.
4: Να λέει δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Κάτι έχει πάει πολύ στραβά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αερινές προβλέψεις Κομισιόν, επιβράδυνση ανάπτυξη στο 1,7 και άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7 στην Ελλάδα. Δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Έχω προβλήματα υγείας. Ισχυρίζεται τώρα ο αναισθησιολόγος μετά την καταγγελία ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή.
1: Χειροφρένηση. Συγγνώμη, ρε Γρηγόρη, γιατί περνά και εδώ τώρα με πνίγει το δίκαιο. Δεν θέλω να κάνω την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
0: Ναι, αλλά τι κάνει. Ναι. Και αρχίζει και γίνεται σε φανατικό.
1: Ναι, ακριβώ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και απορώ γιατί δεν το απάντησε κάποιο του συγκεκριμένου γιατρού, σε εισαγωγικά.
2: Αναισθησιολόγο ήταν.
1: Αναισθησιολόγο, γιατροί είναι και αναισθησιολόγοι.
0: Και αναισθησιολόγο τώρα πλάκα μα και. Όχι, θέλω να σου πω ότι η μεγαλύτερη υπάρχει ειδικότητα αυτή σε στέλνει στον άλλο κόσμο και ξεγυρνάει.
1: Ακριβώ.
0: Ναι, κατάλαβε.
1: Μάλλον ο κύριο δεν έχει δει ότι υπάρχει βίντεο στα social media που κυκλοφορεί και είναι και viral αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι ζητάει 100 και 150 ευρώ και πότε θα περάσει να τα πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν με ενδιαφέρει το αν θα βγει στη σύνταξη. Επίσης δεν με ενδιαφέρει και το πρόβλημα υγείας του γιατί δεν ενδιαφέρει και εκείνον των υπολείπων ανθρώπων.
2: Εντάξει τώρα.
1: Η άποψή μου είναι.
2: Συμφωνώ
1: αυτό.
2: Στην ουσία, αλλά είναι πολύ σκληρό αυτό που λες.
1: Ό,τι παίρνει σταθερήσει. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Χειροπέδεσε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο. Και πνίγονται από κόσμο Ρώμη και Ποζιτάνο, φωνάζουν οι ντόπιοι στη Βαρκελόνη. Ο υπερτουρισμός σαρώνει την Ευρώπη. Τώρα ρε παιδιά, τι να σας πω γι' αυτό. Κάποτε λέγαμε να έχουμε τουρισμό. Τώρα βέβαια εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θέλουν τουρίστες. Δεν ξέρω τι να πω. Στενάχωρα όλα αυτά. Από την άλλη, πρέπει και αυτοί να κρατήσουν λίγο ένα μέτρο. Πω, παιδιά, ο πλανήτης φλέγεται. Τώρα έπρεπε να βάλουμε λίγο Guns N' Roses Welcome to the Jungle.
1: Κάτσε, Γρηγόρη.
0: Μάρε φίλε, παντού δεν βλέπεις τι. Μάρε φίλε, δεν βλέπεις τι.
1: Αλλά θα πάρετε μια Κατερινάρα Λιόλιου να έχετε να γουστάρετε.
0: Όχι, θα το πάρουμε αυτό. Έτσι λίγο να το αφιερώσει το φίλο μου τον Γιώργο που του αρέσουν οι Guns N' Roses. Δεν σε αρέσουν, ναι. Γιώργο.
4: Πάρα πολύ. Δώσε.
0: Συγγνώμη λίγο που γιατί εντάξει το τραγούδι αυτό δεν παίζεται. Λοιπόν, τουρίστες δεν θέλουμε. Οι πολιτικοί από παντού κανέναν δεν πιστεύουμε. Ο κόσμος παντού πόλεμος. Από εδώ, από εκεί. Η κατάσταση είναι τρελή. Αλλά έχεις μια ελπίδα για να ζήσεις σε κάτι που δεν πιστεύεις. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της γης.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, έτσι από πρωί σήμερα, νωρίς, μιας και σήμερα δίνουμε το ψυγείο γεμάτο τυριά, το καλάθι που περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και φαλωτήρι Βαλμάς. Είναι η φέτα Βαλμά με 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Είναι αυτή η εταιρεία που 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε αυτούς τους μήνες να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι το σημαντικό, επιτέλους, πραγματικά, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλες ωραίες φέτες στην Ελλάδα που γίνονται από τυροκομεία, αλλά παιδιά, είναι ένα τυροκομείο από την ορεινή Χαλκιδική με πολύ αγάπη από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί από το χωριό. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Οι βορειολαδίτες το αγαπάμε, το λατρεύουμε και έρχεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να φάτε φέτα. Φέτα, το φωνάζω. Μακάρι να το βρείτε. Ποσότητες λίγες, μικρές με το Βαλμά. Θα πούμε πολλά και στο μέλλον, βέβαια. Αλλά τώρα σας το λέω γιατί κάποιες ώρες δεν το λέω νωρίς. Θα το πω στο μέλλον τέτοιες ώρες. Και να θυμάστε ότι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα είναι το κοφινάκι. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί. Που δεν είναι και τόσο έντονο κατσικίσιο. Γιατί εγώ φοβήθηκα ότι θα πάω κατσικίσιο και επειδή ήταν έντονη η γεύση δεν θα μου άρεσε. Αλλά είναι τόσο όσο καταπληκτικό. Μην σας πω δηλαδή ακόμη και κάποιος που δεν τρώει κατσικίσιο θα το λατρέψει. Τέτοια ωραία δουλειά έχουν κάνει. 6936 10 10 22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος μουσικής στο τέρμα, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi, Sferis. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και σήμερα κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα τα τελευταία μηνύματα στέλνετε Venturi, Sferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber μας.
2: Ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο. lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 52 0 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, μάλιστα. Ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων, εργαζόμενοι και συντούξεις συνταξιού και αναδρομικά. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, παίζουν Φενέρμπαχτσε, είναι ή Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μέσα από την καρδιά μας, να πάνε όλα καλά και μακάρι να πάει σε ελληνικά χέρια το κύπελο.
1: Νίκο, για σένα το λέω.
0: Διαβάζω το Σταρ.
10: Δεν παίζει κανένα Έλληνα στη Φενέρ.
0: Ποιο είναι στη Φενέρ?
11: Δεν παίζει.
0: Λοιπόν, φακελάκια για τα γεράματα είναι το εξώφυλλο στάδιο.
10: Αυτά μας μείναν να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Τι να κάνουμε.
0: Εσπρέσο, Sky Βόμβα, αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Οι δύο απατημένοι. Εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνο στον κόσμο του. Sky Βόμβα, απιστία στην TV.
1: Μία είναι.
10: Δεν
1: καταλάβει τώρα.
0: Δύο πόδια δείχνεται η φωτογραφία. Εδώ, κατάλαβες.
1: Είναι σκηνοθέτης με παρουσιάστρια.
0: Αυτά είναι παιδιά τώρα σοβαρά τώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
1: Μάμα είναι ένα σκάι βόμβα, Γρηγόρη.
0: Μα τι, μας πάρουν τα σκάγια. Μάλιστα. Επίσης εδώ άλλο, Κωνσταντάρας και Τσαγκρινού είναι στα σύννεφα του έρωτα, η νύχτα στη βουλιαγμένη και η ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό.
1: Ο Λάμπρος.
0: Με την Έλενα Τσαγκρινού.
1: Αμάνα.
0: Τα παιδιά, ωραία παιδιά. Ελεύθεροι είναι
1: όμορφη
0: να κάνουν
1: τέτοιο.
0: Όμορφη βεβαίως, πάρα πολύ ωραία.
10: Κυρίως ο Λάμπρος.
1: Πιο πολύ ο Λάμπρος.
0: Όχι, ωραία γυναίκα.
10: Δεν μπορείς να αντισταθείς στο Λάμπρο.
1: Άντε τώρα.
0: Εντάξει, μπορείς να αντισταθείς στο Λάμπρο. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Λίγα για το Λάμπρο.
10: Δεν μπορείς.
1: Είναι και συνάδελφος τώρα, κάνει το πρωινό στο Σφαίρα στην Κύπρο.
10: Δεν κάνει το πρωινό.
1: Το απογευματινό, συγγνώμη.
0: Ανοίγω λίγο και την εφημερίδα να δω λίγο μέσα. Τι έχει εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο. James Bond για τα μάτια της μόνο, τι συμβαίνει, όχι εδώ. Αυτά, ελαντάρα. Α, πάμε λίγο, Νίκο.
10: Τι να, πού να πάω.
0: Μάλλον όχι, πες λίγο με το Μπαγκαράγκα, γιατί φίλε, το άκουγα χθες και όσο το ακούς αυτό το τραγούδι,
1: αρέσει,
0: φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε λίγο για Μπαγκαράγκα να ξεκινήσουμε.
1: Αγγίλα μας όμως, άσε τώρα.
0: Άσε ρε, τη σκάσω, μ' αρέσει. Τι είναι αυτό που και επειδή έφαγε, γιατί τι είναι, έφαγε. Ο κόσμος ψήφισε.
1: Ναι,
0: και
1: καλά, ο κόσμος. Όλα αυτά οι απαταιωνίες με τις επιτροπές, άσε τώρα.
0: Εσύ για να πας στο τρολοκομείο, έτσι πας. Όλοι νομίζεις. Ξέρεις, κανένα δεν πιστεύεις πια τίποτα σε αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
1: Ισχύει, Γρηγόρη.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να ζεις σε έναν κόσμο που όλοι πιστεύεις ότι κάνουν λαμογές και δεν πάει τίποτα normal. Όχι ότι είσαι μακριά. Αλλά
1: τουλάχιστον μην το πιστεύεις.
0: Αν το πιστεύεις 100% την πάτησες τελείως. Τρέλα, μεταφεύγεις, πας στο βουνό. Δεν υπάρχει.

0: κακό.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλή.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: φέτο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει.

0: αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε, τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
11: Είναι ο μάις δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε και η Νάνση. Καλώς την.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Έτσι, μπράβο, να σα πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε του 8 φακέλου, του 9 φακέλου. 2, 4, 6, 8. Πάμε να παίξουμε λίγο, σα παρακαλώ, φακέλου για να το χαρούμε. Πόσα ευρώ να δώσω Νίκου Παρασκευή σήμερα, 500 ευρώ, παρακαλώ. 500 ευρώ, παρακαλώ. Σήκωσε τώρα, Νικολάκη μου, να δούμε πρωί πρωί να τα πάρει κάποιο άλλο να το φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα!
2: Ούτε πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Και αυτή δουλεύει μόνο το ένα από τα δύο ακουστικά μου, γι' αυτό το βγάζω.
4: Α, ναι.
0: Δεν ακούγονται και τα δύο.
4: Καλημέρα, άλλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Εσείς είστε στεναχωρημένοι, γιατί πήρατε τη
5: διάθεση. Όχι, δεν μου φτιάξετε διάθεση.
0: Αυτό ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Έχετε, φοράτε hands free.
5: Ορίστε.
0: Λέω, έχετε hands free.
5: Όχι, όχι, δεν έχω hands free.
0: Γιατί ακούγεστε από κάπου μακριά, λίγο ανοιχτή ακρόαση.
5: Όχι, όχι,
6: δεν έχουμε. Μήπως τα ακουστικά χαλάσανε, γιατί μια χαρά ακούγεται.
0: Μια χαρά ακούγεται.
4: Μήπως έχετε ασερεχέ.
0: Λοιπόν, το όνομά σας πώς είναι?
5: Μαρία είμαι.
0: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
5: Άγιο Δημήτριο.
0: Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, Μαρία, έχω τους φακέλους. Ούφο κεραυνός, σουβλάκι, μουστάκι, στόχος, λουλούδι, βούλες, αγελάδα και ροζ. Διάλεξε τρεις. Βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 500 ευρώ πρωί-πρωί.
5: Ένα λουλούδι.
0: Ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι, αν θέλει, στείλε μου.
5: Στείλε μου, έτσι. Ναι. Ένα στόχο.
0: Ένα στόχο. Και ένα κιλό πατσάρια. Τι.
5: Και ένα κεραυνό, άντε.
0: Και ένα κεραυνό, μάλιστα. Για να δούμε αν ο συνδυασμός αυτός είναι καλός. Ανοίγω το κεραυνό μπροστά στην κάμερα του Instagram του Σφαίρα. Έχει το νούμερο 1.
4: Πας για 6 και 0. Πας για 5. Όχι, για 4 και για. Δύο.
0: Ανοίγουμε, ανοίγω το στόχο μπροστά στην κάμερα και έχει το 7.
4: Γεια σας.
0: Και τα λουλούδια έχει το 5.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Κανένα συνδυασμό.
1: Καταστροφή.
0: Μαρία μου, τι δώρο να σου δώσουμε έτσι επειδή είναι Παρασκευή? Έχεις πάρει δώρο ποτέ?
5: Έχω πάρει το παλιό, όχι τώρα.
0: Ποιο, τι έχεις πάρει, Χαρμάνι?
6: Παλιά, μπορεί να εννοείς τον προηγούμενο μήνα.
5: Χαρμάνι, όχι,
0: τον προηγούμενο μήνα. Δώσε
5: το, δώσε με Παναγίκη.
0: Δώσε ρε που το σκέφτεσαι την κοπέλα, δώσε.
4: Καλά κάνει, άστα να.
6: Σιωπή.
0: Έχετε γίνει πολύ τσιγκούριδες,
6: Καλά κάνει.
4: Καλά κάνει.
6: Κερί μας κάνει.
5: Έλα, Παναγία,
6: έλα,
5: πολύ, έλα.
6: Στείλε μου στο Instagram.
0: Νιώθηκε μεγάλος τώρα, στείλε μου.
6: Παναγί. Πώς θα γίνει να το μαντέψω το τηλέφωνο?
5: Είναι baby ο Παναγί ακόμα.
6: Λοιπόν, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου.
5: Ναι, για Χαρμάνι.
6: Για Χαρμάνι, για Χαρμάνι. Άμα δεν έχεις πάρει φέτος, ναι, θα το δώσω, εννοείται.
5: Εντάξει, εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
6: Γεια

0: Before, μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Ποιος θα το πάρει σήμερα, παρακαλώ. Ανδριόπουλος εδώ με τα 7 καταστήματα Περιστέρι, Γέρε, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος. Με ένα νικητή που κερδίζει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τι συγκλονιστικό πράγμα είναι αυτό που κάνει ο Ανδριόπουλος. Τούτο ανταποδίδεται με την πρώτη ευκαιρία όταν είναι να θέλετε να πάρετε κρέατα. Να θυμάστε ότι με αγόρασαν το 30 ευρώ με ένα τηλέφωνο να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι. Και αυτό καταπληκτική υπηρεσία, αφού ουσιαστικά κερδίζετε χρόνο, χρήμα για όλα αυτά και σας βοηθάει για να κάνετε τις δουλειές όσο γίνεται καλύτερα. Και να θυμάστε και για την κάρτα επιβράβευσης που κερδίζετε πόντους και προνόμια αγορών. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, 6936-101022. Στείλτε ένα μήνυμα ονοματεπώνυμο για να πάρετε αυτό το καλάθι γεμάτο κρέατα.
1: Το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Το nation.stichiman.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Γιώργο, αν θες να πεις κάτι, κράτα το για παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό που είναι ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 8. Και εσείς που ενδιαφέρεστε βέβαια για τα νέα του Σαββατοκύριακου, τι θα συμβεί, έχετε κάποιο πάρτι, είχατε να πάτε για μπάνιο. Είναι λίγο πριν το καλοκαίρι, μια εβδομάδα. Ο καιρός, τι κέφια έχει.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, Παρασκευή 22 Μαΐου και σημερινή ημέρα θα κυλήσει με συννεφιές κατά διαστήματα αυξημένες. Μάλιστα κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα αναμένονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο δείχνει ότι θα κυλήσει με πάρα πολύ άστατο καιρό σε όλη την Αττική. Αρκετή συννεφιά φυσικά. Αυτή η συννεφιά θα δίνει μπόρες, βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τοπικά δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι εκτός της περίπτωσης των καταιγίδων δεν φαίνεται να ενισχύονται όμως ιδιαίτερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή φαίνεται να κυλά με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, τα οποία θα δίνουν τη θέση τους στα ορεινά κυρίως σε κάποιες συννεφιές, κυρίως προς το μεσημέρι και απόγευμα. Μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποια μικρή διάρκεια τοπική μπόρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, οι βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς. Η Δευτέρα και η Τρίτη πάντως θα κυλήσουν με αρκετή ηλιοφάνεια, συννεφιές μόνο στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα στα πολύ ορεινά τμήματα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Θυμήθηκα τώρα ανέκδοτο. Θυμάσαι που κάποτε λέγανε ανέκδοτα για ξανθιές, για πόντους και όλα αυτά. Το έχεις καταλάβει τώρα λόγω του αυτού δεν λένε τίποτα, Γιώργο.
1: Του political correct.
0: Λόγω του political correct. Ναι. Βέβαια είναι πάρα πολύ
2: καλό. Κάνουν κάτω, τα έχουν κόψει.
0: Ναι, τα έχουν κόψει. Γιατί ρε φίλε, τώρα να πει για ξανθιά, για γοντρία, αμέσως όλοι.
2: Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Πολλοί πόντοι, πολλές ξανθές που παραπονιούνται. Λέει παλιά ήμασταν και στην επικαιρότητα. Τι φάση να πούμε.
0: Όχι, όχι, ότι δεν θυμάστε την ταινία που είχε κάνει και ο Κώστας Βουτσάς που έφυγε να βρει που βγάζουν ανέκδοτα για του πόντιου και τελικά οι μισοί είχαν στεναχωρηθεί και λέγονται μα λείπουν ανέκδοτα από του πόντιου. Έτσι δεν είναι. Η ξανθιά θυμήθηκε όμω ένα πάρα πολύ είναι μαζί στην πόρτα, είναι δύο φίλε. Και ψάχνει ξανθιά να βρει τα κλειδιά και δεν τα βρίσκει. Κάνει μέσα στην τσάντα, κάνει έτσι μία. Μα ξέχασα τα κλειδιά. Δεν μπορώ να ανοίξουμε την πόρτα. Λέει άλλη φίλη τη, δεν πειράζει, λέει, θα την ανοίξουμε με την ταυτότητα. Έχει ταυτότητα. Α, μα την έχω ξεχάσει και αυτή μέσα. Αλλά θυμάμαι τον αριθμό.
3: Τέλεια.
2: Ναι.
3: Σημείωνε.
2: Ναι.
0: Ξεχάσει και αυτή μέσα. Αλλά θυμάμαι τον αριθμό.
3: Τέλεια.
2: Ναι.
3: Σημείωνε.
2: Ναι.

0: Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
1: Το Final Four δεν παίζετε μόνο στο γήπεδο, παίζετε και στο Ζάπιο. Να πάτε στο Ζάπιο λοιπόν. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα ανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος είναι δωρεάν και εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτωρο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
2: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το.
3: Έλα μου, παιδικό τραγουδάκι.
2: Αλλά δεν μπορώ να σας πω τι έπαθα χθες, ρε φίλε.
3: Τι έπαθες πάλι,
2: χθες πήγα στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Αληθινό περιστατικό. Ακούς, Γιώργο. Ψάχνω να παρκάρω.
3: Τι είσαι, μωρέ, τι κόμπρα είσαι.
2: Ρε, μη σταμάτα να μιλάς αυτό το πράγμα. Σταμάτα να έχεις για όλα, ρε, άποψη. Σταμάτα να έχεις για όλα άποψη πια.
4: Φωνάζετε.
2: Λοιπόν, ψάχνω να βρω να παρκάρω, Παναγί μου, εκεί που λες. Γιατί σε σένα καταλήγω πάντα στο τέλος.
3: Τι να κάνεις. Χεσμένος έχουν οι υπόλοιποι.
2: Ο Γιώργο δεν μπορώ να το δω. Η Νάνση δεν γελάει με τα αστεία μου, γελάει με του Γιώργου. Τι να κάνω τώρα, ο Νίκος γελάει με καμιά φορά. Έχουμε και αυτά, έχουμε τα θέματα. Λοιπόν, τώρα γύρω να
3: βρω. Ναι, αλλά έτσι όπως το λες, δεν μ' αρέσει. Γιατί σαν να λες ότι εσύ μου μήνες, με σένα θα πορευτώ.
4: Αυτό σου λέει, ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, επειδή είναι για παιδικό τραγουδάκι, θα σου πω μετά τι έπαθε. Γιατί είναι λίγο περιστατικό. Πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ο Γιώργος θα με βλέπει στα μάτια, γελάει. Άμα δεν με βλέπει, δεν γελάει. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε. Καλημέρα. Α, μάλιστα. Σου πω τι έπαθα χθες που έψαχνα πάρκινγκ κάτω στο κέντρο της Αθήνας.
3: Τι έπαθε, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Θα τρελαθείς τι έπαθα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα,
2: τι κάνετε.
3: Πόλη μου.
2: Πώς σε λένε?
5: Γιώργος Άρκος.
2: Γιώργο.
3: Τι
4: ωραίο αυτό. Το είχα ξεχάσει την ηλικία που μιλάνε τα παιδιά με τα επίθετα.
2: Γιώργο, το επίθετό σου είναι Ζάρκος?
5: Ναι.
2: Εσύ είσαι ο Γιώργος ο Ζάρκος?
5: Ναι.
2: Έλα ρε Γιώργο, είμαι ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου. Τι κάνεις?
5: Καλά.
2: Πόσο χρονών είσαι, Γιώργο?
5: Πέντε.
3: Πέντε ο
5: Γρηγόρης. Θα πάω να γίνω έξι.
3: Πάει να
2: γίνει
3: έξι.
2: Περίμενε, καθίστε παιδιά, αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Γύρνα πίσω γρήγορα, Γιώργο, να γίνεις τέσσερα.
7: Κάτσε στα πέντε.
3: Σαν το Μαρκούλι μου είσαι, το γιο μου, το ξέρεις?
2: Δεν το ξέρει, πού να το ξέρει.
3: Είναι πέντε και αυτός και πάει να γίνει έξι.
2: Γιώργο, αν μπορούσες να πας να γίνεις τέσσερα, θα γινώσουν τέσσερα, έξι, οχτώ ή δεκαπέντε.
5: 15.
3: Ορίστε, θέλει να μεγαλώσει.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Κατευθείαν στην εφηβεία. Τι είναι αυτό,
2: Γιώργο? Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι μια ωραία ερώτηση. Για ποιο λόγο θέλεις να γίνεις 15 και όχι να γίνεις 6, που είναι το φυσιολογικό?
5: Επειδή θέλω να γίνω όπως ο παππούς, πολύ μεγάλος.
2: Αγάπη μου, να ξέρεις κάτι, θα γίνεις πολύ μεγάλος. Σαν τον παππού, σιγά σιγά. Αλλά τώρα, ό,τι και να σου πω, κάτσε εκεί που είσαι τώρα και πήγαινε έτσι και να το ζήσεις το 5, ωραία, και μετά το 6 και μετά το 7 και θα δεις ότι όλα θα έρθουν πολύ ωραία. Και θα μεγαλώσεις και θα θυμάσαι ότι πήρα τηλέφωνο σε μια εκπομπή και μου λέγανε ότι θα γίνω ο παππούς μεγάλος. Γιώργο μου, γλυκέ, με συγκινήσει τώρα, θα μπορούσα να κλάψω πραγματικά. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις?
5: Φέρτο!
2: Πολύ ωραία, μα δεν σας είπα εγώ για Ακύλα. Πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε ο Ακύλας?
5: Ναι. Σφαίρα.
8: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν.

0: ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Πάπα, φέρτο.
1: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας,

0: αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στη χωτήφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Ονομάσαι το Μάι.
12: Και ποιος είμαι?
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι. Θα μας πεις τι έγινε χθες με το παρκάρισμα στην Αθήνα, περιμένουμε τόση ώρα.
0: Ναι, το ξέχασα, συγγνώμη. Λοιπόν, είμαι κάτω, κατεβαίνω κάτω στο κέντρο και ψάχνω για παρκάρισμα. Ψάχνω μία, δύο, τρεις, έκανα 20 λεπτά. Εκεί κάτω στην Πατησίων ήμουν περίπου.
1: Πω,
0: φίλε, τι ταλαιπωρία είναι αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο που.
1: Άδειαζε θέση.
0: Όχι, δεν άδειαζε θέση.
1: Τι?
0: Βλέπω αμάξι κόσμο μέσα.
1: Ναι.
0: Όπως περνάω, το βλέπω δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Κάπου γυρνάω, του λέω φεύγετε. Γιατί βάζω το τζάμι, μου λέω φεύγετε. Γιατί ήταν η γυναίκα του και δύο παιδιά πίσω.
1: Ναι.
0: Λέω φεύγετε, μου λέει ναι. Απ, λέω ευχαριστώ. Κάνω μία πίσω, όπισθεν.
1: Ναι.
0: Περιμένω.
1: Ναι.
0: Αυτό ανοίγει την πόρτα. Κατεβαίνει η γυναίκα του, κατεβαίνουν τα παιδιά του, κατεβαίνει και αυτό και φύγανε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν σου είπα ψέματα. Φεύγανε.
0: Αυτό είναι το παράξενο. Δεν είχα κάτι να σου πω. Δεν είπα ψέματα.
1: Σωστά. Ορίστε.
0: Αλλά διαφορετικό φεύγει ο περίμενε. Πάμε να ακούσουμε την κίνηση δρόμου της Αθήνας.
2: Καλώς ήρθατε στο Varadi Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπισθεν τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες να πάω τα τραπέζια.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Βαλαντάκο μου!
0: Γεια σου, Νάνση, στις ομορφιές της σήμερα, Νάνση. Δεν ξέρω τι
4: γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαλάντι μου.
1: Α, τη βλέπεις το live.
0: Τη βλέπω στο live, ναι.
1: Δείχνει και το κραγιό της. Δείχνει το κραγιό που φοράει τώρα, είναι Chanel. Ποιο νούμερο είναι, Νάνση?
4: Δεν θα πω.
1: Έλα, ρε, Νάνση. Για να μου πεις γιατί πληρώνεσαι, σωστά. Όχι, να μην πεις.
4: Δεν θα πω.
0: Να μην πεις.
1: Όχι. Βαλαντάκο, λοιπόν, μου, τι είναι, τι κάνεις?
0: Έχει κινησούρα καλή σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Μπράβο. Ετοιμάζομαι να δω το Final Four σήμερα.
1: Θα είσαι μέσα, θα είσαι μέσα.
0: Θα είμαι απ' έξω.
1: Θα είσαι απ' έξω, μάλιστα.
0: Θα είμαι απ' έξω, έχω κλείσει απ' έξω.
1: Ναι, αλλά πώς θα το δεις αυτό, θα είσαι απ' έξω, ρε αγοράκι.
0: Θα είμαι απ' έξω, ακούω εγώ, άμα καταλαβαίνω εγώ. Καταλαβαίνω πότε μπαίνει καλάθι και τα λοιπά. Ναι, είμαστε πολύ απ' έξω εμείς. Καντίνες, τέτοια χρόνια.
1: Ωραία,
0: χρόνια ξέραμε το αποτέλεσμα απ' έξω, ναι. Καλημέρα και από μένα. Τι
1: καλημέρα.
0: Καλά, μου ζήτησαν δύο κυρίες που πήγα κάπου σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι, σε ένα χωριό. Μου ζήτησαν αν έχεις αυτόγραφα να έχεις βγάλει. Μου είπαν αν μπορείς να μας στείλεις δύο αυτόγραφα του Βαλάντι. Λέω δεν ξέρω αν έχεις βγάλει και τι φωτογραφίες.
1: Που καταντήσαμε τώρα.
0: Τι που καταντήσαμε. Έχει φανατικό κόσμο.
5: Είχα βγάλει, ναι, είχα βγάλει παλιά, ναι. Είχα βγάλει αυτόγραφα ωραία που ήταν και ανάγλυφα.
0: Δηλαδή
5: εκεί που ήταν το μουστάκι και δύο ελιές που έχω, μια μεγάλη εκεί κάτω από τη μύτη και μια που έχω πάνω στο κούτελο ακριβώς. Που είμαι σε το Μαγάτμα Γκάντι. Ήταν ανάγλυφες.
4: Κολούσαμε φακές, ναι.
0: Α, είχες κάνει και ένα σπυράκι ανάγλυφο που το πατούσες και έβγαινε πίον.
1: Άιντε βρε, ναι,
5: πρωί. Αυτό ήταν στην εφηβεία που ήμουν τότε με το Μάκη τον Χριστοδολόπουλο, με έπαιρνε από κοντά που ήμουν εχολύπτης. Αλλά μετά βάζαμε ελιές και σε κάποιες ελιές βάζαμε και τριχούρες πάνω. Για να έχει δείξει, να καταλαβαίνει ο άλλος, να σε νιώθει.
1: Μάλιστα.
4: Βαλάντι, αυτή τη στιγμή με έχει πιάσει μία, ξέρεις, τεράστια ιδέα.
0: Δεν πειράζει, Βαλάντι, εγώ μόνο σε.
5: Είμαι γνωστός για τις κροατέλειες μου.
4: Είσαι για πολλά γνωστός, δυστυχώς είσαι και γι' αυτά.
0: Βαλάντι, θα πουλάς τίποτα όταν, έξω από το γύρο σου.
5: Εμείς όταν μαζεύαμε λάδι εκεί πέρα που είχαν πολλές ελιές, τις μισές τις κάναμε λάδι, τις άλλες τις κάναμε κοιμά.
0: Να σου πω, Βαλάντι, θα είσαι έξω από το γήπεδο σήμερα.
5: Θα είμαι έξω από το γήπεδο, ναι.
0: Θα πουλάς τίποτα.
1: Ελιές.
5: Θα πουλώ ελιές.
6: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη, ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα. Πρωινοσφαίρα 102,2.
0: Ρε, εσύ την κίνηση την είπε αυτός?
1: Όχι.
0: Δεν είμαι την κίνηση.
1: Δεν είμαι την κίνηση.
0: Είστε σίγουροι, δεν
4: είπε
0: την κίνηση.
4: 100%.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Πες την εσύ, Παναγία, μια λέξη.
4: Έχει κίνηση.
1: Χαμός γίνεται σήμερα.

0: Λοιπόν, παιδιά, έρχεται και ο καιρός που θα κάνουμε αυτή την κλήρωση των 8.500 ευρώ από F4 Design. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος από μια εταιρεία? Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το δώρο. Και ένα coffee table, παρακαλώ, μαζί. Και ένα καναπέ Αλέκαστος Αδιάβροχος με απόλυτη ευελιξία. Με ένα καναπέ double face. Μια φανταστική δουλειά που κάνουν εκεί από το F4 Design. Όλοι εσείς μας ακούτε, ή για επιχειρήσεις, ή για καράβια, ή για πλοία, ή για μαγαζιά, ή για μπουζουκτσίρικα, ή για το σπίτι σας, ή για τα εξοχικά σας. Οι τύποι κάνουν θαύματα. Είναι handmade, είναι χειροποίητα, τα κάνουν όπως ακριβώς τους ζητάτε. Θα έχετε φωτογραφίες, το έχετε στο μυαλό σας, το έχετε φανταστεί το έπιπλο από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, έναν καναπέ. Τα κάνουν όλα, σας τα κάνουν πρώτα ηλεκτρονικά, τα βλέπετε πώς και το σχεδιάζουν μέσα στο χώρο που τα θέλετε, και αν σας αρέσουν το ξεκινάνε. Για όλα τα βαλάντια, αυτή είναι η F4 Design, www.f4design.com. Δεν έχουν showroom, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα αντίστοιχο. Σαρώνουν και στο εξωτερικό τα παιδιά, είναι στο Περιστέρι η ομάδα τους και είναι φανταστικοί. Επαγγελματίες όλοι. Και μπείτε και στο παπάκι F κάτω παύλα, 4 κάτω παύλα design στο Instagram και να δείτε αυτά που κάνουν εκεί. 69-36-10-10-22. 3 Ιουλίου είναι η κλήρωση για την δωρεπιταγή 8.500 ευρώ που δίνει το F4 Design. Μάλλον για το δώρο το F4 Design. Γράψτε το ονοματεπώνυμο, δεν χρεώνεστε τίποτα.
1: Κάθε δύσκολες γλυκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό έχει τη λύση του, παιδιά. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pot, το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργήσει ποτέ και 2 φορές πιο δυνατό. Με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολες γλυκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Σας το δηλώνω 1100. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους γλυκέδες. Bye bye.

0: Λοιπόν, τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι, γίνε μέλος στο κλαμπ, χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Πήγαμε για τα ζώδια.
1: Πλησιάζουν διακοπές. Κάτσε βρε. Έχουμε νερό να πιούμε λίγα. Και πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας. Όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωδούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Έλεγα, πάμε για τα ζώδια της ημέρας.

σε εσάς που πίζετε στην κίνηση, σε εσάς που δυσκολεύεστε, σε εσάς που είχατε ένα δύσκολο πρωινό. Πάμε να το κάνουμε όμορφο, πάμε να τα κάνουμε όλα υπέροχα, μακριά τις αρνητικές σκέψεις.

0: λοιπόν με τους κρύους. Πριν αρχίσετε μια διαφορετική απασχόληση, διαπιστώστε αν σας ταιριάζει και αν καλύπτει τις ανάγκες σας. Εάν η συμπεριφορά κάποιων σας μπερδεύει, ζητήστε τους εξηγήσεις. Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια των συγγενικών σας προσώπων. Εάν αντιμετωπίζετε οικονομικά προβλήματα, δεν είναι κακό να ζητήσετε βοήθεια, αν μπορούν να σας τη δώσουν φυσικά. Καλημέρα στη Γερμανία, γεια σου Μάρο. Καλημέρα στη Γιώτα, στην Καλλιόπη, στο Μιχάλη, στη Χριστίνα, στη Βασούλα. Συνεχίζω με τα ταυράκια. Οι λύσεις που θα προτείνετε στους συνεργάτες σας θα είναι ευπρόσδεκτες. Απολαύστε τη ζωή και ό,τι σας δίνει κάθε μέρα, ειδικά στα συναισθηματικά. Για να νιώσετε και πάλι πλήρης, κάντε ανακατατάξεις σε ό,τι δεν σας ικανοποιεί. Αλλάξτε το. Βάλτε το πιο πάνω, πιο κάτω, όπως σας βολεύει.
1: Δεν μπορείς να κάνεις.
0: Καλημέρα στη Βέρεια, στο Μένσαμ.
2: Στο Αγρίνιο, στα Τρίκαλα.

0: Και χρόνια πολλά για χθες.
1: Καλημέρα στον Νίκο Πολέρο, στον Νάσο. Φέδρα. Όπως έστρωσε σκηνή σου και συνεχίζω με διδυμάκια, παιδιά, και πάω. Μη χάνετε το χρόνο σας και την ουσία των πραγμάτων, ονειροπολώντας ασταμάτητα. Κινηθείτε ευέλικτα και δυναμικά για να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια. Κάποιες προστριβές που θα υπάρξουν με τους συνεργάτες σας δεν θα μπορέσουν να χαλάσουν τα σχέδιά σας. Εσείς μείνετε κολλημένοι στο πλάνο σας. Μην αφήσετε τίποτα να σας το χαλάσει. Καλημέρα στην Αδριάννα, καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Θάνο μου τον υπέροχο. Καλημέρα στον Άγγελο, στον Δημήτρη.

0: Γεια σου Νίκο.
1: Δε θέλω λόγια.
0: Γεια σου Χρύσα.
1: Μόνο πράξεις. Χτύπα και πες μου. Ανεβαίνω. Και όταν στέλνω.

0: καρκινάκια. Για να πετύχετε όσα θέλετε, υιοθετήστε νέες μεθόδους εργασίας. Προσέξτε τις κινήσεις που θα κάνετε για να ανεβείτε τα σκαλιά της επιτυχίας, ώστε να μην πέσετε σε παγίδες που κρύβουν λάθη επιζήμια για το μέλλον σας. Τώρα εσείς ξέρετε ποια μπορεί να είναι λάθη για το μέλλον. Καλημέρα στη Χριστίνα από Σκύρο.
1: Μόνο μια γεια σου και στη Βούλα. Με το αμάξι,
0: βάλε να ακούσω. Στην Εβούλα μας από τη Σάμμου, στη Μαρία.
1: Γιάννη.
0: Στον Νικόλα. Δεν θέλω.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Σκορπιός.
10: Στα χείλη σου.
9: Δείξτε στο τέρι σας τη στοιχειώδη φροντίδα και τρυφερότητα για να μπορεί να είναι δίπλα σας και να σε στηρίζει. Ασχοληθείτε δυναμικά με οικογενειακά προβλήματα που χρειάζονται άμεση λύση. Προσπαθήστε τουλάχιστον προς το παρόν να δεχτείτε τις καταστάσεις όπως έχουν.

περνάω στους τοξότες. Το πείσμα σας δεν θα σηματοδοτήσει θετικές εξελίξεις, αλλά θα σας οδηγήσει σε παρελθούσες καταστάσεις. Αυτό το πείσμα σας. Αποφύγετε την παρέα με άτομα που σας χαλάνε τη διάθεση. Ενώ υπερτιμάτε τις δικές σας δυνάμεις, υποτιμάτε τον άλλον. Και αυτό είναι λάθος. Μην υποτιμάτε ποτέ κανέναν. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, εκεί στο Βόλο.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη από Αγρίνιο. Στην Έρικα από την Κύπρο.
1: Θα πάμε όπου θες απόψε.
2: Στον Κώστα.
0: Και θα περάσω. Θα περάσω στους εγώκερους. Μουά, μουά.
2: Παρακαλώ.
0: Θα πω μια καλημέρα σε ένα καλούδι που είσαι εγώκερος. Θα πω στο Βαγγέλη που είναι εγώκερος. Θα πω στο Θάνο που είναι εγώκερος. Θα πω στο Γιάννη που είναι εγώκερος.
2: Γενικά κάμια κοπέλα, δεν ξέρουμε εγώκερο.
0: Εγώκερο κοπέλα, νομίζω είναι η Βάνα.
3: Να νιώθεις για μένα μια φορά.
0: Εγώ καιρός λοιπόν. Προσπαθήστε να ισορροπήσετε τις καταστάσεις με υπομονή και αρκετή διπλωματία. Κάποιες εντάσεις που θα υπάρχουν εξαιτίας μυστικών που κρατούσατε θα ξεπεραστούν εύκολα, αφού η επικοινωνία θα τα βάλει όλα στη θέση τους. Η σωστή επικοινωνία. Κρατούσες μυστικά καλούδι.
2: Δεν κρατώ μυστικά.
0: Αποκαλύπτονται.

0: Αναστασία.
1: Αφού δεν μπόρεσες να με κρατήσεις, ησυχή να μ' αφήσεις.
2: Έλα παιδιά και περνάω στον υδροχό. Μην κλείσετε τον εαυτό σας, μην κλειστείτε μάλλον στον εαυτό σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξεπεράσετε αυτά που σας βασανίζουν. Ενισχύστε την όχι.
0: Okay.
2: Στο τελευταίο θα πας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενισχύστε την ψυχολογία σας, ώστε η αυτοπεποίθησή σας να σας στηρίξει και να σας φέρει εσωτερική ικανοποίηση και ευχαρίστηση για ό,τι συμβαίνει. Δεν γίνεται να μην κλείσουμε με αυτό. Ένα ζώδιο μας έμεινε. Προθέρμανση κάνουμε ακριβώς. Για το πάρτι του καλούδι. Γεια σου Χένρι, καλημέρα στη Ρούλα.

σώσουμε, είναι ότι είναι. Και κλείνουμε τα σεράκια. Κερδίστε ξανά αυτούς που χάσατε, βάζοντας μπροστά μόνο την ειλικρίνειά σας. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει έξυπνα και χρησιμοποιώντας τη δύναμη και την ενέργειά σας, διεκδικήστε περισσότερα και ζητήστε τα καλύτερα για το μέλλον σας. Ταξίζετε.

0: φτάνει νομίζω. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και πάμαστε.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
1: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η στιγμή σου είναι τώρα.
4: Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
22: Το Σφαίρα password είναι 7, 5, 9, 5.

0: πήγε στον Κάρο.
1: Αλλιώς, ναι. Δεν βλέπεις ότι είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό σήμερα.
0: Ουρά, ουρά πάλι.
1: Χαμός γινόταν. Ρε παιδιά, με κούρευε ο Άρης εχθές. Ήτανε γεμάτο, όλο κοπέλες ήταν.
0: Μιλάμε για τα κομμωτήρια Γκάρους, κύριε Σαμπή.
1: Ναι, όλο κορίτσια ήταν. Και γυρνάω και του λέω, πήγα, τι ώρα πήγα, ρε παιδιά, 11 η ώρα. Και πάω εκεί και του λέω, ρε εσύ Άρη, του λέω, να σε ρωτήσω, του λέω κάτι. Μου λέει, λέω, είναι γεμάτο, δεν είχε καρέκλα να κάτσει. Ναι. Λέω, τα κορίτσια.
2: Έχει όμως πολύ ωραίο χώρο έξω.
1: Δεν δουλεύουνε. Πώς γίνεται 11 η ώρα να είναι όλο το κομμωτήριο γεμάτο? Δεν δουλεύει ο κόσμος.
0: Φίλε, κάτσε, συγγνώμη λίγο.
2: Μπορεί κάποιοι να δουλεύουν μεσημέρι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Καταρχάς λες, βλέπει χαζομάρα.
3: Τι λέει χαζομάρα?
0: Άκου το λέω, άκου σοβαρά. Χαζομάρα λέει. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Το να βρει ραντεβού στον Κάρο, σοβαρά το λέω, μπορεί να περιμένει καιρό.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε όταν βρίσκει ραντεβού, μπορεί να πάρει και μία, όχι, και μία και δύο ώρε ρεπό, άδεια για να πα στη δουλειά.
1: Συγγνώμη, βρήκα.
0: Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Αν ήμουν γυναίκα. Για να βρεθώ στα χέρια του Γκάρου και εκεί στα παιδιά αυτά, λόγω της ειλικρίνειας που έχει ο Γκάρος σε ό,τι κάνει, δεν είναι ζήτημα. Κομμωτές υπάρχουν πάρα πολλοί και καλοί στην Ελλάδα. Μην παρεξηγηθούμε. Εντάξει, έχει πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα. Εγώ σπούδασα στον ΑΕΔ και ήμουνα με τους κομμωτές που ξαναείπαμε στην ίδια σχολή.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά ταλέντα και υπάρχουν και άλλα πολύ ωραία κομμωτήρια. Ο Γκάρος, πέρα από την απίθανη τεχνική του στον Παλαγιάζ και στη μαγεία που έχει σαν κομμωτής γενικά, είναι ειλικρινής. Ακόμη και αν κάνει λάθος, ακόμη και ό,τι να συμβεί, εκεί βρίσκει, το σώζει, κάνει πράγματα που άλλοι, εγώ το ζω τώρα και με το road show που έκανε αλλαγές, που το κάναμε μια στήλη που θα τη δείτε, άνθρωποι που δεν θα άγγιζαν μαλλιά, δεν θα τα άγγιζαν. Ο άνθρωπος προσπαθεί για να το σώσει και το καταφέρνει. Είναι ένας από τους. Είναι χειρουργός κομμωτής. Ό,τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Και άμα κάτι θέλει, σου λέει την αλήθεια. Εδώ έτσι, ούτε χαϊδεύει τα αυτιά, ούτε τίποτα. Τώρα μιλάμε τώρα για από τις μοναδικές περιπτώσεις, έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι κομμωτές, που ξαναλέω ειλικρινές. Ο Γκάρος θεωρείται, γι' αυτό και βραβεύεται 2 χρόνια, το καλύτερο κομμωτήριο της Αθήνας. Οπότε αν μου έλεγε εμένα να πάω και 7 η ώρα το πρωί, θα πήγαινε 7 ώρα το πρωί.
1: Εσύ,
0: ναι,
1: ε.
0: Και πέντε τα ξημερώματα.
1: Μεγάλη ψωνάρα είσαι.
0: Όχι, θα ήθελα να κάνω κάτι καλό στα μαλλιά μου, ρε φίλε. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, δίλημα ζωή.
2: Ρίχτω, Νίκο.
0: Δεν είμαι ζωής, λέω.
1: Κοιμήθηκε ο άλλος, ρε.
2: Αφοσιώθηκε στην κουβέντα σου.
1: Δεν είμαι ζωής, λέω.
0: Τι διαβάζεις σήμερα?
1: Λοιπόν, το σημερινό, παιδιά, email έρχεται από την Βικτόρια. Βικτόρια, που προφέρεται αυτό το όνομα.
0: Βικτόρια Σίκρετ.
3: Βικτόρια.
1: Ναι, Βικτόρια. Έρχεται από την Βικτόρια. Η Βικτόρια λέει, είναι σε σχέση, δηλαδή γνωρίζει, είναι σε σχέση με τον Θανάση περίπου 6 με 7 χρόνια. Είναι παντρεμένη όμως μόλις ένα χρόνο. Ακούστε, λέει, τώρα τι πρόβλημα. Εσείς, λέει, μπορεί και να γελάστε, λέει, με αυτό που θα σας πω, αλλά εγώ έχω σοβαρό, λέει, πρόβλημα. Ότι όσο, λέει, ήμασταν σε σχέση που συγκατοικούσαμε με το Θανάση,
0: μάλιστα,
1: δεν είχε κανένα θέμα με το κεφάλαιο που λέγεται.
0: Νόμιζα με το κεφάλι του, θα
1: λέγεις. Όχι, με το κεφάλαιο.
0: Όσο ζούσαμε με το Θανάση, δεν είχα πρόβλημα με το κεφάλι του.
1: Που λέγεται μαγειρική. Και φαγητό.
0: Ναι, μπες λίγο γρήγορα, γιατί είναι σήμερα πιεσμένος ο χρόνος λόγω του πάρτι.
1: Δεν μου έλεγε τίποτα. Άστο, αγάπη μου, δεν πειράζει. Θες να μαγειρέψεις σήμερα, έχει καλώς. Δεν θες να μαγειρέψεις, δεν πειράζει. Ό,τι έφτιαχνα το βρίσκε τέλειο. Και ό,τι, όταν δεν έφτιαχνα κάτι, δεν πειράζει, αγάπη μου, θα σου παραγγείλω. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μέρα, λέει, που παντρευτήκαμε και μετά.
0: Ναι.
1: Κοντεύουμε να χωρίσουμε,
0: ναι,
1: για την μπάκα του. Έτσι λέει ακριβώς.
0: Γιατί για την μπάκα του?
3: Μπάκα.
1: Για την κοιλιά του.
0: Όλα φίλε στον Γρηγόρη να στείλω.
1: Ναι, όχι αυτό τον μπάκα.
0: Ναι, λέω στον Γρηγόρη. Τώρα τον Γρηγόρη.
1: Γεια του, κατάλαβες. Ό,τι κάνω δεν του αρέσει. Σχολιάζει, λες και είναι ο κύριος Κουτσόπουλος το φαγητό που φτιάχνω. Όταν δεν φτιάχνω φαγητό, δεν είσαι άξια να μου κάνεις ένα φαγητό να φάω στο σπίτι. Τι πάει να. Δεν ήσουν έτσι πριν το γάμο.
0: Το βρήκα.
1: Τι?
0: Να χωρίσουν.
1: Κάτσε ρε Γρηγόρη.
0: Τι κάτσε ρε Γρηγόρη.
1: Γιατί, λέει, το δίλημα της ποιο είναι, πώς να το διαχειριστώ και για ποιο λόγο άλλαξε το κομμάτι φαγητό και μαγειρέματος μετά το γάμο.
2: Μήπως το λείπει κάποιο ένζυμο.
0: Η ερώτηση είναι, μαγειρεύει η κοπέλα?
1: Ναι, εντάξει, λέει, δεν τρελαίνομαι κιόλας για τη μαγειρική, αλλά και όταν μαγειρεύω, μου κάνει, λέει, τέτοιο σχολιασμό στο φαγητό, λες και είναι ο.
0: Σας λέω μην παντρεύεστε. Σας λέω μην παντρεύεστε, γιατί όλα αλλάζουν.
3: Τα λέει.
0: Τα λέω χρόνια. Αν αγαπάτε πράγμα. Ο γάμος, φίλε. Ο γάμος. Γιώργο, μ' ακούς?
3: Ακούω.
0: Ναι, ακούς, αλλά δεν είναι. Δεν είσαι ενεργά δυναμικά δίπλα μου, ρε Γιώργο. Σε νιώθω μακριά μου, ρε φίλε. Πολύ.
3: Είμαι 7.000 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ξέρεις γιατί? Ο γάμος, φίλε, δεν πρέπει να ήταν επιβράβευση. Επιβράβευση των ετών που ζήσαμε μαζί. Τι, πρώτα παντρεύομαι και μετά πάμε να ζήσουμε μαζί? Κάτσε ρε φίλε. Αυτή η επιβράβευση που θα τα πάρεις και όλα από τη ζωή μου είναι ότι ζήσαμε μαζί.
1: Είναι έτσι,
0: ρε φίλε, η άποψή μου είναι, Δεν είναι έτσι, τι δεν είναι έτσι. Ούτε αυτό που λες είναι έτσι.
1: Στον αραβόνα το φιλί και το κορμί στο γάμο.
0: Ούτε εσύ αυτό που λες δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν μην το λες αυτό. Η άποψή μου λέω έτσι. Πες για Γρηγόρη, εγώ έχω μια άλλη άποψη.
3: Εσύ είσαι μεγάλο παίκτη Πανάκη. Τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, σωστά.
2: Τι είναι αυτά που λες.
0: Λοιπόν, για μένα ο γάμος ήταν να δεις, περάσαμε 10 χρόνια.
1: Εμείς με την Ελένη ήρθαμε σε επαφή μετά το γάμο.
0: Ναι, φαίνεται αυτό. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι.
1: Βέβαια, είχαμε και ένα παιδί όταν.
0: Μιλάω.
1: Ναι, συγγνώμη, έλα!
0: Λοιπόν, ο γάμος έπρεπε να ήταν επιβράβευση, φίλε. Κατάφερε το ζευγάρι να τα ζήσει μαζί. Βράση που είμαι εγώ θέλω θέματος. Έτσι θα έτρωγε φαγητάκι τέλειο, αν δεν είχε παντρευτεί. Μια χαρά στο θέμα
1: για
0: μέσα.
1: Για ποιο λόγο άλλαξε.
2: Α, το πρόβλημα του Γρηγόρη είναι ότι αυτός θα έτρωγε φαγητάκι τέλειο. Όχι ότι αυτή έχει πρόβλημα. Μα είναι δυνατόν.
0: Για... αν έτρωγε φαγητάκι τέλειο, δεν θα έχει πρόβλημα ούτε αυτή. Το μυαλό.
1: Μα δεν είχε τέτοια θέλω πριν το γάμο άνθρωπος.
0: Αυτό λέμε, ότι στο γάμο αρχίζουν αυτά.
3: Και τώρα του σκάσε.
0: Πριν δεν θα είχε τέτοια θέματα.
1: Μα ήταν 6 χρόνια μαζί πριν, 7 πόσα ήταν.
0: Παντρεμένοι ήτανε.
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό σου λέω, άκου τον παππού.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι έπρεπε να μείνουν ανήπατροι.
0: Ρε, ακούστε το. Ναι, εννοείται, ρε, άκου τον παππού. Κάντε ένα σύμφωνο και τελειώστε το, ρε. Ρε, ακούστε το.
1: Γιατί
0: ρε, με το που βάζουν οι άλλοι στεφάνοι.
3: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ρε, δεν είναι
1: άσχημο. Το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμένα θα πείτε τώρα πέραν το ίδιο πράγμα.
1: Τι διαφορά έχει
0: αυτό.
1: Εγώ πιστεύω και στο σύμφωνο τα ίδια θα έκανε αυτό.
0: Ποιο
1: μετά το σύμφωνο.
0: Δεν τολμούσε. Το λέω εγώ. Εντάξει, μπορεί να ακούγομαι λίγο υπερβολικό, το ξέρω, παιδιά, σα ζητάω συγγνώμη.
1: Τι μπορεί να τον έκανε να αλλάξει μετά το γάμο με το κομμάτι φαγητό και το κομμάτι μαγειρέμα.
2: Νομίζω ότι το φαγητό είναι μια δικαιολογία. Νομίζω ότι απλά έχει κουραστεί αυτό και δεν τη θέλει.
0: Ε, όχι,
1: με το παντρευτήκανε.
2: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι
2: απατάκι. Αφού ήταν μαζί τόσα χρόνια και παντρευτήκανε τον έκτο, μπορεί να έχει βαρεθεί.
0: Γεια σήκω, Νίκο, να δούμε τι λένε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
4: Βέβαια έχω.
0: Παρακαλώ. Τι έχετε?
4: Λοιπόν, παιδιά, τι να πω τώρα, είμαι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Πάμε να τα ξεμπερδέψουμε.
2: Καλά, καλά. Ξεμπερδέψαμε τέλεια.
0: Μάλιστα, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
3: Είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Για πείτε μας.
4: Good morning.
0: Άμα.
3: Γεια.
1: Μιλάτε Καλλιόπη.
0: Έχουμε τα θέματα
2: βρε Καλλιόπη. Μαρία.
0: Έχουμε τα θέματα βρε Καλλιόπη.
3: What's that, Καλλιόπη.
2: Γεια.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Γιατί πέρα μας τρολάρουν.
2: Καλλιόπης όμως η γραμμή δεν έπεσε ρε παιδιά. Έχει πολύ δυνατή γραμμή. Πρέπει να κάθε μέρα τη γυαλίζει από εδώ μέχρι το Βόλο.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πείτε μας την άποψή σας.
3: Λίγο γρήγορα.
4: Να χωρίσουν, εννοείται.
2: Α,
3: σωστό.
0: Ο άνθρωπος έχει άποψη.
4: Εννοείται να χωρίσουν.
2: Γυναίκα είναι.
0: Α, ο άνθρωπος είπε. Μάλιστα. γιατί το πιστεύετε δηλαδή ότι συμβαίνει?
4: Γιατί είναι δικαιολογία το φαγητό.
2: Έτσι,
4: είναι...
2: μπράβο, και εγώ αυτό πιστεύω.
4: Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι δικαιολογία.
4: Και εγώ πριν παντρευτώ δεν ήξερα να μαγειρεύω. Και όσο ήμασταν μαζί δεν ούτε αυγό. Ούτε ποσό.
2: Έτσι, είναι... μπράβο, και εγώ αυτό πιστεύω.
4: Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι δικαιολογία.
4: Και εγώ πριν παντρευτώ δεν ήξερα να μαγειρεύω. Και όσο ήμασταν μαζί δεν ούτε.

0: δεν μου έλεγε, λέει, τίποτα. Ότι okay, όλα
1: κάτσε
0: καλά.
1: Κάτσε ρε Πανέγη, τι μας λες τώρα. Δηλαδή μετά το γάμο, ότι η γυναίκα πρέπει να μάθει, και γιατί δεν μάθει αυτός ο παπάρας, ας πούμε.
0: Ρε Νάντσι. Ρε Νάντσι.
2: Μην μιλάς έτσι.
1: Άσε με σε παρακαλώ.
3: Ξεφεύγει το πράγμα, ε. Θα πέσουν φάπε, σα το είπα εγώ.
1: Νάντσι,
0: η γυναίκα κρατάει το σπίτι και τα παιδιά.
1: Η γυναίκα κρατάει το σπίτι και τα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάει και το μαγειριό.
0: Ε, άμα δεν ξέρει να μαγειρεύει,
1: και τι σημαίνει η γυναίκα κρατάει. Έχει καταλάβει τι κρατάει μια γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι.
0: Ναι. Τα πάντα όλα.
4: Και ο άντρας τι κάνει.
1: Τι ακριβώς κάνει.
0: Ε, ο, έχει και θα έχει και εκείνος τώρα. Κάτι θα κάνει και εκείνος, ρε παιδιά, δεν είπα.
1: Κάτι θα κάνει και εκείνη.
0: Ε, ναι.
1: Ε, τι είναι αυτό που μου λες τώρα, ότι η γυναίκα πρέπει να μαγειρεύει. Ένας μαθητός. Και άμα δεν σου αρέσουν τα φαγητά της γυναίκας σου, μάθε να μαγειρεύεις μόνος σου, να τα φτιάχνεις όπως τα γουστάρεις και να τα τρως και ωραία.
0: Δεν είναι έτσι. Εμένα η γιαγιά μου στο σπίτι
3: μαγειρεύει.
0: Δεν είχα δει τον παππού μου να μαγειρεύει ποτέ.
2: Ναι, τι είναι αυτά τώρα που λες και συνάντηση μου. Τι να
0: γιορτάσω.
1: Κάτσε τώρα. Σας μιλάω,
0: ε. Έχουμε ισοπεδώσει όλα. Έλα τώρα. Και στο βουνό πήγαινε με τα ζά. Και έτσι. Τα παιδιά κουβαλούσε μαζί στο βουνό.
1: Και γέμισε τα παιδιά τις ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί, ναι, γιατί είχε μπροστά, το βάρος των καταστάσεων πάνω
0: τότε της. Τότε Νάντσι όμως δεν ήταν τα διαζύγια που είναι σήμερα. Α, να ξέρεις.
1: Κακός. Κακός δεν ήταν. Κακός δεν ήταν.
4: Ναι, γιατί οι γυναίκες δεν μίλαγαν τότε.
0: Μωρέ, μια χαρά μίλαγαν. Ήταν εμένα μια τσούρδο η γιαγιά μου, άμα τη δείτε.
2: Ε, τότε και το εννοείμε. Γιατί να παντρευτούμε, τι να παντρευόμαστε.
3: Α, στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Να παντρευτείς και να σέβεσαι ο ένας τον άλλον.
3: Α, στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Δηλαδή κάτσε ρε Νάντσι.
2: Δεν έχει να κάνει δε σε σένα.
0: Άμα εγώ κάνω κάτι μέσα στο σπίτι και δεν σου αρέσει έτσι όπως το κάνω και αν το κάνω καλά, δεν θα μου πεις ότι δεν το κάνεις καλά. Κοίτα εδώ πώς είναι τόσο.
1: Όχι, μπορεί εμένα να μην είναι το φόρτο μου η μαγειρική.
0: Ε, δεν γίνεται άμα δεν ξέρει μια γυναίκα τώρα να μαγειρεύει και να.
1: Τι θα γίνει άμα δεν γίνεται μια γυναίκα να μαγειρεύει.
0: Να μάθει ρε Νάντσι.
1: Ρε, πείτε δε στα λέτε τώρα για να μην μαγειρεύσετε. Έτσι δεν είστε στο σπίτι. Να
3: προσπαθώ να σε μπριζώσω.
1: Βλαμμένα και τα δύο.
4: Και να ήθελε να μάθει, δεν έχει τρόπους αυτός για να έχει το κίνητρο η γυναίκα. Δηλαδή όταν είναι επικριτικός απέναντί της και ειρωνικός, πως το κάνεις έτσι, γιατί το κάνεις έτσι, δεν είναι ωραίο, τι θα φάω, δεν μου έχεις φτιάξει τίποτα, είναι ειρωνικός.
0: Okay,
4: γιατί να μάθω να μαγειρεύω,
0: θα σου πω τώρα τι έγινε χθες, θα το πω τώρα, μπορεί να με βρεις η γυναίκα μου, αλλά θα το πω τι έγινε χθες, γιατί είναι πολύ πρόσφατο.
2: Μπήκες μέσα.
0: Μου λέω στην Ελένη, της λέω αγάπη μου τι θα μαγειρέψει σήμερα, να φάμε, μου λέει θα κάνω αρακά. Της λέω κοίταξε, επειδή τον τελευταίο καιρό ο αρακά σου βγαίνει λίγο νερομπλούκι, δεν δένει σάλτσα. Κοίταξε λίγο να δες τη σάλτσα. Γιατί. Α, στο σταυρό που σου κάνω έγινε αυτή η κουβέντα χθες. Δεν σου αρέσει η σάλτσα, μην τη φας. Τίποτα δεν θα μαγειρέψω, μου λέει.
1: Πολύ σωστά σου είπε.
3: Ενώ αν δεν ήσασταν παντρεμένοι, τι θα έκανε.
0: Τι θα έκανε.
3: Θα την έφτανε.
0: Θα ανοίγει το τζελεμεντέ.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Την έδαινε τη σάλτσα μια χαρά.
3: Νόμιζα θα φτύνε μέσα έτσι.
4: Όχι, δεν Γρηγόρη.
3: Ορίστε. Αν δεν ήταν παντρεμένοι.
5: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις, αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες

0: εμπειρία υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όχι, το έχω περάσει και το τα λέω κιόλας. Ότι και στη μαμά του ακόμα. Του λέω πρέπει να τη βοηθάς, γιατί ανεξάρτητα το ότι είναι μαμά δεν σημαίνει ότι πρέπει να στα κάνει όλα. Ότι όλα αυτή πρέπει να τα ετοιμάσει όλα αυτή. Πρέπει και εσύ να βοηθάς και τη μαμά, ανεξάρτητα αν είναι μαμά, γυναίκα, γιαγιά, μαμά, οτιδήποτε. Πρέπει να βοηθάνε.
4: Μίλα, Παναγή.
5: Ναι, πρέπει να βοηθάμε. Τι να πω, όχι, να μην βοηθάμε.
6: Μα ο Παναγής βοηθάει την Ελένη.
5: Εννοείται.
6: Απλά απορώ γιατί έλεγε όλες αυτές τις βλακίες πριν. Για να με τσαντήσει.
3: Κάποια φορά θέλει να λέει είναι.
5: Ξέρω πως θα τσιτώσω την Άντση. Την είχα δει, ήταν πολύ ήρεμη, δεν μιλούσε. Λέω κάτσε να πω δύο πραγματάκια να την τσιτώσω.
4: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Άντε ρε παιδιά, άντε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δίλημα για αυτή την ημέρα. Οπότε, πού καταλήξαμε, τι πρέπει να κάνουμε.
5: Να χωρίσει.
4: Να χωρίσουν. Πολύ ωραία. Αυτό είναι μια
6: καταλήξαμε, εγώ τουλάχιστον πιστεύω. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν την αγαπάει πραγματικά και ότι προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για να την κάνει να εκνευριστεί.
5: Κάτσε ρε Νάντση τώρα.
4: Κάτσε ρε, μην ξεκινάς πάλι κουβέντα.
5: Δεν την αγαπάει επειδή δεν θεωρεί ότι μαγειρεύει καλά.
4: Ρε άσε τώρα, έτσι πιστεύει Νάντση. Άστο, τελειώσαμε τώρα. Ξανά την αρχή τώρα θα κάνουμε κουβέντα. Άστο να την πάει εκεί, να πάει στο καλό τη Βηγή Παναγία.
5: Αν όντως δεν μαγειρεύει καλά.
6: Μπορεί να μην μαγειρεύει καλά, οπότε
4: θα το φας.
6: Μια άλλη λύση.
4: Θα το φας.
6: Δεν τη πρότεινε μια άλλη λύση. Τη ζορίζει να κάνει κάτι που δεν θέλει εκείνη να κάνει.
4: Θα το φας.
5: Ωραία, και εγώ δεν θέλω να πάω για δουλειά, πεινάσουμε.
4: Θα το φας.
6: Να μην πας για δουλειά, γιατί η κοπέλα αυτή δεν δουλεύει. Από σένα εξαρτάται το σπίτι.
5: Και από εκείνη.
6: Τότε.
5: Δεν μπορεί να μην τη άρεσε και η δουλειά. Τι πάει να πει, δεν θα ζήσουμε.
6: Δεν είναι το ίδιο.
5: Είναι κάποια πράγματα ζωή μας που πρέπει να τα κάνουμε. Δεν υπάρχει το
6: η
5: θέλω.
6: Η δουλειά, το να φέρω λεφτά στο σπίτι, δεν είναι το ίδιο με το να μας σου μαγειρεύω εσένα και να τα δέχομαι και την κριτική σου. Δεν έχει καμία σχέση το ένα που λες με το άλλο.
5: Καλά, το ίδιο. Υποχρέωση είναι το ένα.
4: Σταμάτα, μωρέ, Παναγή, να τελειώνουμε.
6: Υποχρέωση είναι τη γυναίκα να σου μαγειρεύει.
4: Λες, μωρέ, Νάνση, και άμα γίνει, πρέπει να κουβαλήσω κάτι.
6: Και γιατί δεν είναι δική σου υποχρέωση, εφόσον δουλεύετε και οι δύο να τις μαγειρεύεις.
5: Γιατί
4: κάνω κάτι άλλο εγώ. Κάνω κάτι άλλο. Άμα χαλάσει το αμάξι.
6: Και κάνει κάτι άλλο.
5: Εντάξει, ναι, δεν κάνει τα μαστούρα.
6: Το άμα χαλάσει το αμάξι είναι μία φορά στα δύο χρόνια.
4: Δεν το ξέρει αυτό.
6: Να πάρει άλλο αμάξι, ρε Νίκο, άμα σου χαλάσει τη μαγειρεύει.
4: Μια δουλειά, μπορεί να σπάσει μία λάμπα να κάνει.
6: Μπορώ να αλλάξω και μόνη μου τη λάμπα. Δεν έχω ανάγκη τη δική σου. Το καθημερινό άγχος όμως του μαγειρέματος και τη φροντίδα όλων από μια γυναίκα. Λυπάμαι που μιλάτε έτσι. Αλήθεια, ντρέπομαι για εσά.
4: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί την αγαπάνε γυναίκε. Καταλαβαίνετε με αυτά που λέει, καταλαβαίνετε. Στηρίζει το γυναικείο εδώ
6: δεν
4: και.
6: Δεν το στηρίζω, το πιστεύω. Αν δεν πιστεύω κάτι, δεν το στηρίζω.
4: Το πιστεύει. Μάλιστα.
5: Κουμπαρούλα, εγώ και για μένα ντρέπεσαι.
6: Ναι, βούρλο.
4: Εσένα, Νίκο, εσένα δεν θέλει να σε ξαναδεί.
5: Εσύ τέλειωσε.
6: Για τον Γιώργο δεν λέω κουβέντα, γιατί τον έχω δει πόσο ωραία μαγειρεύει.
5: Αυτή, κάτι τέτοιο χαλάει την πιάτσα.
6: Ο Γιώργο, θα θέλατε να του μοιάσει.
4: Η Όλγα δεν θέλει να κάνω.
6: Εγώ άλλο αυτό. Άκουσες τι είπε. Δεν θέλει.
4: Ναι,
6: άλλο
4: ναι,
6: αυτό. Δεν
4: τη
6: το επιβάλλει.
4: Προφανώς δεν επιβάλλει σε κανέναν.
6: Κατάλαβες. Ούτε την κρίνεις.
4: Μα είπα εγώ να επιβάλλω.
5: Συγγνώμη, επειδή ο Γιώργος είναι φλόρος και κάνει όλες τις γυναικείες δουλειές, να πούμε πρέπει εμείς.
7: Εγώ είμαι φλόρος.
6: Εγώ τέτοιους γουστάρω, φλόρους.
7: Εγώ έχω και δύσκολες μέρες το μήνα. Τόσο κατανόηση.
8: και θα είμαστε.
9: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
10: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
11: 1881
12: 1961
13: 5050
14: 1471
5: Ναι!
15: 1212
6: Μπράβο!
16: 1940
10: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακού Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
21: Έφτασε ξανά.
20: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
21: Γκολ στη Βουδαπέστη.
20: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
21: Σκορ στη Λειψία.
20: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
21: Επί δύο.
22: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
1: Λάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα

να πιείτε μια green. Η green δεν είναι μόνο κόλλα, είναι πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, mocktails, σόδες και mixers. Η green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι green σε όλα. Green με αλήθεια.

0: Αγγελική θέλει να αφιερώσει τη σοφία τη με αγάπη. Γεια σου, Μαριλένα.
1: Έχουμε ένα νέο ομάδα τώρα.
0: Και καλημέρα στην Άτζελα και στην Αμαλία από την Κοζάνη. Δώσε!

0: Ακούει από Λευκές Πάρου.
1: Στην καλερί καναπέ από τη Δέσποινα.
2: Και εγώ για σένα.
1: Γεια σου Μιρέλα μου.
0: Καλημέρα λέει εδώ ο φίλος μου ο Ηρακλής. Ένα σαμόλι λέει να ακούσουμε από Χανιά. Κάντε το χατήρι του Ηρακλή σε παρακαλώ.
1: Και το Βασίλη από Τραπετσόνα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στην Ικαρία.
1: Στην Εύη.
2: Παναγκή, κάνει λίγο σε παρακαλώ και την κλήρωση για τον Μπαρμπαλιά. Σε
0: ό,τι
2: παρακαλώ.
0: Θες, Πασάκο, ό,τι
2: πάμε για τη δωροπιταγή 50 ευρώ, παιδιά, να πάτε να φάτε το Σαββατοκύριακο που θέλετε. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Καλάνδη, Σαρονίτα, Χίλτον είναι ο Μπαρμπαλιά με το κεμπάπ. Έρχονται εκτός Αθηνών μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν, γιατί μπορεί να συναντήσει πολύ ωραία φαγητά.

0: Έρχεται ο Μπαρμπαλιάς για να δώσει την καλύτερη του πραγματικά δημιουργία μέσα από το κεμπάπ και από τον τρόπο που φτιάχνουν, που είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για 5 λεπτά στείλτε τώρα για Μπαρμπαλιά για να κάνουμε την κλήρωση για τη δωρεπιταγή 50 ευρώ. Ονοματεπώνυμο Μπαρμπαλιά 69-36-10-10-22.
1: Μαύρο πόνο στην καρδιά, δίχως η τροπιά.
2: Στο Μανώλη τον Τεντά. Δίχως
1: τα γλυκά μου τα
2: φιλιά. Μίμη, στο Μίμη, λέει στο Μπουμπάρα τη Μίμη, στο Τέντε Σφαγιανάκη, στον Πειραιά, ο Τεντά σας. Ο άνθρωπος που μας έδωσε τις

Αροπούλου έχει κερδίσει το ψυγιάκι του Βαλμά. Γιάννης Θωμόγλου έχει κερδίσει τον Ανδριόπουλο. Και η Τζίφα Γεωργία έχει κερδίσει τον Μπαρμπαλιά. Επίσης, χρωστάω και νικητή για Venturi Ferries

0: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: break.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drop. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
10: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.

0: ακούνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για αυτό το τελευταίο 25 λεπτό για το πάρτι, μου έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που, είναι και, που συνοδεύεται με τραγούδι, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ. Το έστειλε η Ειρήνη Παπαδάκη. Και μου λέει: Γεια σας, κύριε Αρναούτου, λέει: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Είχα συμμετάξει στο The Voice πριν χρόνια. Σας στέλνω όμως όχι για μένα, αλλά για μια φίλη μου, τη Ραφαέλα. Άκου τώρα εδώ. Τη Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου, που επίσης παλεύει πολλά χρόνια με το τραγούδι. Κυκλοφόρησε ένα υπέροχο καλοκαιρινό νησιώτικο τραγούδι και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί. Αν μπορέσετε, αφιερώστε λίγα λεπτά να το δείτε. Καμιά φορά μια ευκαιρία αλλάζει μια πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη μου. Όλο αυτό που κάνει, που λες ότι μια ευκαιρία αλλάζει μια πορεία, εννοείται ότι την αλλάζει την πορεία, γι' αυτό κάνουμε και το Σφαίρα Voice. Αλλά με συγκίνησε που αντί να μου στείλει ένα δικό σου τραγούδι, μου στέλνει ένα τραγούδι τη φίλη σου, ενώ και εσύ τραγουδίστρια είσαι και το παλεύει. Πολύ συγκινητικό κι αυτό. Αν με ακούσει όποιος ξέρει την Ειρήνη την Παπαδάκη που συμμετείχε στο Voice, να της πείτε, γιατί τώρα της έγραψα μήνυμα ότι έπαιξα το τραγούδι της φίλης σου, να στείλει και αυτή δικό της τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο να νοιάζεσαι για το φίλο σου πιο πολύ καμιά φορά και από σένα. Το τραγούδι το άκουσα και είναι καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Είναι η Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου. Και Νίκο, πώς λέγεται το τραγούδι?
4: Στο ραντεβού δεν ήρθες.
3: Στο ραντεβού δεν ήρθες, και ας αρχίσουν οι χοροί. Μαύρη, Νίκο μου, νόμιζα μήπως το κατέβασες, ρε φίλε.
4: Κατεβαίνει, σου λέω.
3: Μα αφού μου λες, ναι, πόση ώρα κάνει πια, 2 λεπτά τραγούδι. Λέγα,
4: έκανε τζάμπα τόσο πάση.
3: Τζάμπα, ρε φίλε, είναι
4: δυνατόν. Μα μην το κάνεις,
3: μας
4: το
3: είπα. Μα μετά και μου λες ναι.
4: Όχι, δεν είπα ποτέ, να σου έλεγα.
3: Πώς με κάνεις ερασιτέχνη επαγγελματία. Πώς με κάνεις ερασιτέχνη.
5: Πάντως ωραία τα λέει το κορίτσι.
4: Είναι καταπληκτική, έχεις
3: δίκιο. Είναι δυνατόν, Νίκο. Πριν 5 λεπτά στο είπα, ρε φίλε. 5 λεπτά για να κατέβει.
4: Δεν είναι εύκολο, γρήγορο μου. Δεν είναι απλό. Δεν κάνουμε παράνομα πράγματα. Νόμιμα τα κάνουμε.

0: Γόλι,
1: δεν αρχίσει να τυχωρεί. Δεν θα δυσκολούμε με αυτό το πράγμα που θες με στεναχωρεί αυτό.
0: Έλα μωρέ, εσύ παίρνεις καλύτερες οικογένειες.
2: Και να μυρίσει η γειτονιά, κανέλα και ζουμπούλι.
3: Στην Ευγενία από Στουτγκάρδη.
1: Λοιπόν,
0: έλα, πάμε Γρηγόρη.
1: Κλείστε τα λίγο, κλείστε γιατί με
3: σελάνε.
0: Να το ξαναπάσω όπως πριν.
1: Πώς λέγεται το τραγούδι, είπαμε.
4: Άρετε πάλι. Στο ραντεβού δεν ήρθες.
1: Στο ραντεβού δεν ήρθες, Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου. Καλοτάξι του Ραφαέλα μου και μπράβο Ειρήνη Παπαδάκη για την αγάπη που δείχνεις στη φίλη σου. Δώσε!
0: Ας αρχίσουν οι χωροί!

0: θες μα να διστάζεις.
1: Για μην ξεχνάτε και έχουμε και την Betabet, κλήρωση τέλος του μηνός για το δώρο της Betabet.
0: Τι να πω και τι να πεις.
1: Πώληση ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα από το 1990, μια οικογενειακή επιχείρηση που σαρώνει. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά αν τους χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, τα πάντα από το μικρό δαχτυλάκι σας να στραμπολίξετε στο πόδι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Τα πάντα σε όλα μέσα είναι. Φουρτίου 14 στο Γαλάτσι, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στον Ανθό Σταυρό, απέναντι. Betabet.
0: Που δεν είμαστε
2: ο Βασίλης ο Τορναδόρος.
1: 10-10-22, Betabet το ονοματικό μου για το δώρο.
2: Ο Βασίλης ο Τορναδόρος από τη Σπάρτη αφιερώνει στη δικάρα τη γυναίκα.

0: σου Μιμίκα, γεια σου Παναγιώτα, γεια σου Σπύρο, Μαράκι, Πάνο, Αφροδίτη.
1: Και μιας και μας ακούτε από τα ελληνικά νησιά, μην ξεχνάτε παιδιά ότι για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στίκ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσω στο Insta μία δωρεπιταγή από fivefashion.gr. Ακολουθείτε fivefashion, ακολουθείτε Νάνση Αντωνίου και θα κάνω την κλήρωση. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι αυτήν την εβδομάδα πρέπει να οργανώσετε το τραπέζι σας εύκολα, γρήγορα και απολύτως οικονομικά με μία επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ και πίτσα μαργαρίτα καρδής, λουκανικοπιτάκια XXL για την παρέα. Και φυσικό χυμό Εβίβα Μήλο Πορτοκάλι Ροδάκινο, αν ψάχνεις και για μεζεδάκια, ελιές μίξ με Chili Chef Select, είναι η ιδανική επιλογή. Και τέλος διάλεξα ανάμεσα στα παγωτά ξυλάκι Bon Gelati με λευκή σοκολάτα ή φράουλα, τα Master Ion με μηδέν ζάχαρη. Όλα λοιπόν με τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Lidl, γιατί αξίζει. Τι κομματάρα είναι αυτή.

0: παραδείξει το πάω καλά.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Βρε ένα μουλάρι να το βάζουμε κάθε φορά που τραγουδάει.
2: Σε παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, δεν φοράς ακουστικά.
1: Στην παρέα μας φυσικά και η Vodafone, το ίδρυμα Vodafone που δημιούργησε το TOZ, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54. Θα τα βρείτε στο App Store, στο Play Store και περισσότερα στο Vodafone.

Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια με τη μεγάλη συνεργασία με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
2: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
1: Αλήθεια, για πες.
2: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλος δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
3: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
7: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
6: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
7: Καναπές,
6: θα μου πει.
7: Καναπές θεία. Καναπές,
6: θα μου ξαναπεί.
7: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
6: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
7: Καναπές, θεία. Καναπές.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Εδώ μηνύματα πότε γυρνάει ο Λιανός. Γρηγόρη, έχεις να δώσεις κάποια απάντηση?
9: Όχι. Σύντομα όμως.
8: Σύντομα παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα εδώ θα είναι το αγόρι. Κυρίες και κύριοι,
10: πάμε για τη λέξη.
8: Αυτό ήταν.
9: Το τραγούδι της Παρασκευής, ε.
8: Ναι.
9: Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
11: Έλα ρε Νανσάρα.
10: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
9: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτο.
8: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και πριν κλείσουμε οφείλω να το πω, Νίκος Καλούδης, για το γάμο σας, για την βάφτιση του παιδιού σας,
10: για τις ιδιαίτερες στιγμές σας.
8: Και να ξέρετε ότι θα τον ακούσετε και live
9: σήμερα,
8: έτσι,
9: ναι,
8: σήμερα.
9: Στον Κορυδαλό εκεί πέρα.
8: Σε ποιο μαγαζί, πώς λέγεται? Να πάτε στον Κορυδαλό, όσοι μας ακούτε από τον Κορυδαλό, να τον απολαύσετε, να τον ακουμπήσετε, να ακούσετε τις μουσικάρες του και επιτυχία θα είναι δεδομένη. ενωμένοι.
11: Στο Holy Bee.
8: Holy Bee.
12: Γρηγορίου Λαμπράκη 2.42.
8: Τέλεια. Λίγες ημερομηνίες έχει ακόμα για καλοκαίρι, για γάμους και βαφτίσεις, να ξέρετε. Προλάβετε τον.
12: Αλλά έχει μείνει μία hot.
8: Έχει μείνει μία hot.
12: Ναι.
8: Ποια ημερομηνία?
10: Τι σημαίνει hot?
12: 5 Σεπτέμβρη. Ότι όλοι εκεί παντρεύονται.
8: Ρε φίλε, όλοι παντρεύονται 5 Σεπτέμβρη. Δεν γίνεται αυτό που λες.
12: Ναι, το ξέρω, το έκανα σε συνεργάτες και είναι
8: ελεύθερη. Αλήθεια.
12: Ναι.
10: Φέτος πάντως έχει πάρα πολλούς γάμους.
8: Πάρα πολλούς. Και βαφτίσεις έχει πολλές.
10: Και βαφτίσεις. Όλοι όποιον ακούω παντρεύεται. Τις παρατηρήσεις και τις συμβούλες αύριο μου τις λέω. Έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
8: Λοιπόν, ο καιρός λίγο θα μας τα χαλάσει σήμερα και αύριο, αλλά μην πτωείστε για την Κυριακή πάλι ηλιοφάνεια. Ό,τι έχετε να κανονίσετε, κανονίστε το για Κυριακή.
12: Τρέξτε στις θάλασσες.
8: Τη Δευτέρα το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού για την τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα. Έλα, Γρηγόρη, πες κάτι κι εσύ.
9: Τι θα πω, ρε παιδιά, να πω καλό Σαββατοκύριακο. Με το καλό να είμαστε εκεί. Ευχόμαστε να το κερδίσει ο Ολυμπιακός το κύπελο στο Final Four. Να το πάρει η ελληνική ομάδα. Και να. Και βέβαια, εντάξει, το λέω σαν Έλληνας. Από την άλλη, ας κερδίσει ο καλύτερος. Για να είμαστε και πάντα τίμιοι όταν αγαπάμε τον μπάσκετ. Μακάρι να είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Θα θέλαμε να ήταν και ο Παναθηναϊκός να δούμε ωραία μάτς αυτό το διήμερο. Αλλά θέλουμε να το πάρει η ελληνική ομάδα, εννοείται. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί, να έχετε ωραίο τριήμερο. Ο καιρός μπορεί λίγο να μας τα χαλάσει, αλλά μην το είστε, έρχεται καλοκαιράκι. Να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
13: Το νου σας!
14: Είναι λίγο μετά τις 10, στον Σφαίρα 102,2.
15: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
16: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
17: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
16: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
17: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
20: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
24: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
26: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
25: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
26: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
27: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιώργουλ, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Calvary. Τα τεντόπανα Calvary είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Calvary. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Calvary.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Βήκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
5: Καλή σας ημέρα. Αχ, τι παίζει, γιατί παίζει το σούσουρο πίσω στο χαλάκι μου. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και θα το έχω φτιάξει. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Και σήμερα, ορίστε, Παρασκευή 22 του Μάη, 12 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή με τις μουσικάρες, τα θέματα της, τα ωραία και το Σφαίρα Password εννοείται που θα παίξουμε σε μία ώρα από τώρα. Η Εμιλία και ο Εμίλιος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακο σας. Εννοείται, κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε. Τσούκου τσούκου. Καφεδάκια πάρτε τώρα, να γίνει χαμός. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 92,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram, όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε Liam Neeson σε Ελληνίδα και πιάσανε κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι.
1: Μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μίλαγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει, θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απά να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κοιτάξτε μου, 5 ευρώ, μου λέει. Όχι, μου λέει. Τι να το γεμίσω τέτοιο, ρε παιδί μου. Με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει, no, no,
1: Νικόλα.
2: Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα. Ρεσά.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ha ha ha!

0: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510-66500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
15: Να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Βεχρόμ στο σπίτι τους. Αν θέλετε λοιπόν να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vevechrome.gr έως και 30 Ιουνίου του 2026. Αυτά. Θα βγούμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Ίσα που να πιούμε δύο γουλίτσες καφέ και επιστρέφω.
16: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
17: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
18: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
19: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
20: Σφαίρα 102.2.
21: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.

0: δίπλα κήπου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα
6: 102.2. Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 43 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 22 του Μάη σήμερα λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και μαζί θα το πάμε μέχρι και τη μία να δούμε τα του καιρού. Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Στο Μάτι και η Αττική πέφτει και η θερμοκρασία στους 23 με 24 βαθμούς και σήμερα και αύριο. Αύριο θα είναι λίγο χειρότερη μέρα από τις βροχές σήμερα, συγκεκριμένα για την Αττική. Από τις πρώμες σημερινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες, αλλά και το βράδυ θα πέσουν και καταιγίδες. Και μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή σήμερα αύριο, που Κυριακή μάλλον θα φτιάξει, αλλά από εβδομάδα θα ξαναβρέχει. Δεν πειράζει, θα καλοκαιριάσει κάποια στιγμή. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε και από μας ακούτε. Κατά τα άλλα, έλα λίγο την απόλυτη. Γεια σου, Άννα μου. Καλημέρα.
7: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρις-κρις σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Με ρώτησε χθες κάποιος, μου λέει, σε τι ηλικία θα ήθελες να ξαναγυρίσεις. Και ξέρεις που, ρε φίλε, το σκεφτόμουν. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκείνη την ηλικία που μου λέγανε φάε φάε, θα γίνει boy. Boy.
3: Έξι με 7, 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: Αβίν.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites.

0: απίστευτη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion.

αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: παράλληλο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα.

0: και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής γιατί μπορούμε. 3 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Είμαι η Βερνέ Βαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Τι έχω να σας πω τώρα εγώ. Μιλάμε για λεφτά, παιδιά, πολλά λεφτά. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, πρέπει να το μάθετε. Σήμερα Παρασκευή, άκου Νίκο, κληρώνονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Παιδιά, πάνω να φύγω, τα παίρνω και έφυγα Μαλδίβες κάπου. Δεν θα σας πω μόνο αυτό, θα σας πω ότι τόσα χρήματα δεν μπορείς να τα αφήσεις ασχολίαστα. Αν τα κερδίσεις, δεν έχεις μόνο για εσένα, θα τα δίνεις. Να, θα δώσω εγώ σε εσένα, εσύ σε μένα, κάπως θα βοηθηθούμε. Έχεις μέχρι και για τον τύπο που σου κράτησε μια μέρα ανοιχτή την πόρτα στην πολυκατοικία. Σήμερα παίζουμε για 120 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε και για άλλους. Πάρε κόσμε. 6936 10 102 το Viber. Μηνυματάκια περιμένω. Που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Και έχω να σας πω και κάτι άλλο. Πώς καταλαβαίνεις όταν ο οργανισμός σου δεν αντέχει άλλο και έχεις αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να κάνω. Με έχετε πρίξει, δεν αντέχω. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση αλλά και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Επίθεση! Θα ξεκινήσω. Θοδωρής Φέρης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ευχαρίστω.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζομάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
0: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
20: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
19: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
21: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
22: Γερμανός ολέ ολέ.
23: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
22: Ναι Στεφανή, τολμώ.
23: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
22: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
24: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
26: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
28: Το Σφαίρα Password είναι 1.
1: 8, 3, 1.
2: Αυτό ήταν το Σφαίρα Password. Έφτασε η ώρα. Καλημέρες, η ώρα γρήγορα. Σήμερα έχει πάει 12 παρατέταρτο. Παναγία μου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, Παρασκευή 22 του Μάη, 42 λεπτά μετά από τις 11. Λοιπόν, και έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο Viber μας, γιατί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου και εσύ θα κερδίσεις το MG3. Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας, στείλτε τα μηνυματάκια σας. Όσο περισσότερα στείλετε, τόσο το καλύτερο. Και τα λέμε σε λιγάκι που θα παίξουμε, θα βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε. Μην ξεχνάτε το καφεδάκι σας, το ωραίο, το καθημερινό από την αγαπημένη μας Μικέλ Coffee Company, γιατί ο καφές είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, αναζητάς την καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου και σέβεσαι και το περιβάλλον. Και έχουμε και Final Four, παιδιά. Σε ρυθμούς Final Four της EuroLeague κινείται η Αθήνα. Σήμερα το απόγευμα διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 6 τη Φενέρ, ενώ στις 9 η Βαλένθια θα κοντράρει τη Ρεάλ, Ρεάλ Μαδρίτης, για να δούμε τι θα γίνει. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, θα έχει κίνηση εκεί πάνω προς τα βόρεια, γιατί θα έχουν... Βέβαια έχουν κλείσει και κάποια σημεία στους δρόμους. Θα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Οπότε υπομονή, δεν πειράζει. Είναι μια ωραία γιορτή του αθλητισμού. Επομένως όλα καλά. Δεν παίζεται όμως μόνο στο γήπεδο το Final Four, παίζεται και στο Ζάπιο. Γιατί η ΕΙΔΑΠ σε περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop. Λοιπόν, πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού. Μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο, λοιπόν, και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Θοδωρής Φέρης, Νίνο Τζόζεφιν. Α, και κάτι από τα παλιά έρχεται. Και μετά βγαίνουμε αέρα για Σφαίρα Password.
3: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Λαμπάδα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.

0: Μαρτίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
4: Καναπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία. Καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές θεία. Άστορε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές θεία. Καναπές.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27 510 76 037
10: και 6944 411 643.
11: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. pavlesm.gr.
12: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
13: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις.

0: ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
4: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Σφαίρα.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet.

0: 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
3: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
2: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
2: Με αγνά

0: 358 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

0: ακούς αυτό.
1: Σ' ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

0: TNT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
9: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
11: Και ποιος ξέρει.
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες.
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 2751-066-500.
14: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέος Κωνσταντίνου.

0: 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, Elite, Φρυγανιές Οικογενειακές και Chris Chris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικό. pavlasm.gr.
2: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
3: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
2: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
3: Καναπές,
2: θα μου πει.
3: Καναπές θεία. Καναπές,
2: θα μου ξαναπεί.
3: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
2: Και πες τον και σόφα. Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
3: Καναπές θεία. Καναπές.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 520 23 073.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
7: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση

0: εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: 11.30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλιακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27 52 0 43 403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27 510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 51 0 67 713.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27 52 0 97 782.

0: ατμόσφαιρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
1: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Σφαίρα 102-2, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 6 μετά τις 6, με καιρό έτσι ψιλοπερίεργο εκεί έξω, γιατί θα έχουμε και δύσκολο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 22 του Μάη. Χρόνια πολλά στην Εμιλία, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Τώρα, σαν σήμερα, το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Έτσι, μια ιστορική αναδρομή. Τώρα, στα υπόλοιπα, η κίνηση εκεί έξω καλά κρατεί. Λίγο χαλάρωσε ο Κηφισός και η κίνηση εκεί στην Αττική Οδό, αλλά κέντρο και στα περίχωρα έχουμε κίνηση. Τώρα οι περισσότεροι βρίσκονται και στις, είτε στο γήπεδο, στο ΟΑΚΑ εκεί, στο T-Center, είτε στις τηλεοράσεις τους, διότι ξεκίνησε ο μεγάλος ημιτελικός, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξέ. Όσοι είστε τα μάξη και μας ακούτε, θα προσπαθούμε και εμείς ανατακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνουμε για το σκορ. Τώρα στα υπόλοιπα πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Λοιπόν, καιρός δύσκολο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες. Μίλησε και ο κύριος Μαρουσάκης για 6 περιοχές. Το Σάββατο αναμένεται η πιο δύσκολη μέρα. Συγκεκριμένα το Σάββατο προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Εμείς λόγω του Αγίου Κωνσταντίνου χθες, ο κουμπάρος μου ήταν να πάμε στην Κερατέα να ψήσουμε και τέτοια, το περίμενα πώς και πώς, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η μέρα. Περνάω φανταστικά, αλλά δυστυχώς την ακυρώσαμε. Η αστάθεια θα είναι έντονη το πρωί του Σεβάτου, αλλά θα διατηρηθεί μέχρι αργά το βράδυ, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρουσάκη, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα έχουμε καταιγιδοφόρα νέφη, έτσι, πρώτα στα ορεινά και μετά στις παιδινές περιοχές. Στην Αττική, από σήμερα το μεσημέρι, θα αυξηθούν νεφώσεις στα ορεινά με μπόρες και καταιγίδες και θα επεκταθούν σε παραθαλάσσιες περιοχές κατά τις βραδινές ώρες. Οπότε αυτό το πουσουκού δεν θα είναι πολύ καλά τα πράγματα για βόλτες και εξορμήσεις, δυστυχώς. Περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξει ο καιρός. Εγώ με αφορμή όλα αυτά που γίνονται έτσι με την αστάθεια του καιρού, είπα αύριο, που είναι ευκαιρία που ακυρώθηκε και αυτό, να πάω να φτιάξω τα χειμερινά καλοκαιρινά. Δηλαδή να ανεβάσω κανένα μαγιό, τίποτα από κάμισα λίγο πλουμιστά, λίγο αυτά τα κοντομάνικα, να κατεβάζω τα μπουφάν και αυτά κάτω. Γιατί εντάξει, θα κρατήσω ένα-δύο μπουφάν πάνω, αλλά εντάξει, τώρα δεν μου χρειάζονται τώρα τα πιο χοντρά που κάμισα και τέτοια. Αυτά και με το καιρό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τώρα στην παρέα μας μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απόλαυσέ το μότι συνδυασμό, μπορείς να φανταστείς, γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμή. Ακολουθεί ένα από τα καλύτερα, θεωρώ, κατ' εμέ, τραγούδια του Νίκου Βέρτη. Πότε θα σε δω. Δεν ξέρω, μ' αρέσει μουσικά, στιχουργικά, το λέει και φοβερά ο Νίκος. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τα best του.

0: Λοιπόν, Αντώνης Δρέμος μόλις έφυγε εδώ στο Σφαίρα 102-2, 22 μετά τις 6, 22 λεπτά. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 15-7 το πρώτο δεκάλεπτο με τον πόδι στον Γκάζι η Ερυθρόλευκη. Live ημιτελικός του Final Four. Θα προσπαθούμε και εμείς να σας λέμε το σκορ. Οπότε το πρώτο δεκάλεπτο βρίσκει μπροστά τον Ολυμπιακό με 8 πόντους. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά. Τώρα στα υπόλοιπα, 50 χρόνια Μασούτης από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Διαμαντής Μασούτης κλείνει 50 χρόνια. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη. Και ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. Άνθρωποι που τους εμπιστευόμαστε καθημερινά, κάνουμε τα ψώνια μας και περνάμε φανταστικά. Τώρα διάβαζα κάτι σήμερα, το οποίο με έχει βάλει σε πολλές σκέψεις και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιοποίησε μία δεύτερη δέσμη αρχείων που είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί απόρριτα και έχουν να κάνουν με τα UFO, ρε παιδί μου, με τους υπτάμενους δίσκους, τους εξωγήινους και λέω για ποιο λόγο τώρα το κάνουν αυτό. Το κάνανε και πριν λίγο καιρό που δεν έδειχνε κάτι σοβαρό, κάτι ιδιαίτερο. Αλλά για ποιο λόγο τώρα το Υπουργείο Άμυνας και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά βγάζουν τέτοια πράγματα στον αέρα. Το ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν, φαντάζομαι οι περισσότεροι μπορούμε να το καταλάβουμε. Το ότι δεν έχουμε βρεθεί με τους υπόλοιπους, ναι, μάλλον δεν έχουμε βρεθεί. Τώρα, αν τη γη την έχουν επισκεφτεί κάποιοι, τι να πω, δεν ξέρω. Ο φάκελος αυτός που έδωσε το Υπουργείο Άμυνας περιλαμβάνει αναφορές ατόμων για ανεξήγητες έτσι πράσινες σφαίρες, δίσκους και πυρκαγιές, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο Netflix. Αυτό βέβαια δεν ξέρουμε αν τους πιστεύουμε. Η πρώτη δέσμη αρχείων είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα αυτό το μήνα, στις 8 Μαΐου, το οποίο είπαν τότε στις 8 Μαΐου ότι εντάξει, δεν έβγαλαν και κάτι, δεν φαίνεται και κάτι, ας πούμε, κάτι στον ουρανό και τέτοια. Τώρα, ο Υπουργός Άμυνας των Πολιτειών δήλωσε ότι τα έγγραφα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τα μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, έτσι τα λένε στην Αμερική, έδινε τροφή εδώ και καιρό σε εικασίες. Είναι καιρός που ο αμερικανικός λαός τα έχει δει, λέει, με τα μάτια του. Τώρα, οι δημοσιογράφοι, οι Αμερικάνοι τώρα σε τέτοια πράγματα θεωρώ ότι είναι και λίγο παπατζίδες, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο κύριος Ομπράιαν, που είναι εκεί στο ABC, εντόπισε τουλάχιστον τρία αρχεία που θεωρεί εξαιρετικά σημαντικά. Μιλάει για ένα βίντεο του 2024, στο οποίο η εκτοφυλακή των ΗΠΑ καταγράφει ένα αντικείμενο που καθώς πετούσε κοντά σε αεροπλάνο πάνω από τις νοτιοανατολικές των ΗΠΑ ακτές, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από τον Αμερικανό στρατό από τη Συρία το 2021, το οποίο παρακολουθεί ένα άγνωστο αντικείμενο πριν αυτό επιταχύνει ξαφνικά. Ο στρατιωτικός που επέβαλε το βίντεο μίλησε για στιγμιαία επιτάχυνση. Και άλλο ένα βίντεο το 2020 που τραβήχθηκε σε μια μη γνωστοποιημένη περιοχή, όπου εκεί φαίνεται να δείχνει μια σφαίρα να πετάει πάνω από κατοικημένο χώρο. Ο στρατός την παρακολούθησε από κοντά πριν, λέει, τελικά πετάξει ψηλότερα μακριά στον ουρανό. Μετά από πολλαπλές έρευνες, η κυβέρνηση δεν βρήκε καμία απόδειξη ότι κάποιο από αυτά τα περιστατικά είναι εξωγήινης φύσης. Αλλά στρατιωτικοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι πολλά περιστατικά στα αρχεία παραμένουν ανεξιχνίαστα και δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως αυτές οι τρεις περιπτώσεις. Και λέω εγώ, έρχονται αυτοί σίγουρα για να μας ξεφεύγουν, έχουν καλύτερη τεχνολογία. Κατάλαβες. Δεν μπορεί τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει ένα οτομπιάνκι και να έρχονται με Φεράρι εξωγήινοι. Σημαίνει ότι αυτοί που έρχονται έχουν καλύτερη τεχνολογία από εμάς. Και τι έρχονται, ας πούμε, να μας τσεκάρουν, να δουν αν αναπτύσσεται η τεχνολογία μας, αν προχωράμε πιο μπροστά, αν τους φτάνουμε. Έρχονται να κάνουν μελέτες. Αν, ας πούμε, πλησιάζουμε σε αυτούς ή είμαστε υπό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πολλά τα ερωτήματα, πολλά αυτά που συμβαίνουν, σίγουρα δεν θα απαντηθούν ποτέ. Αλλά αυτά. Τι λέει εδώ ο φίλος, παιδιά, λέει καλύτερη διατροφή, αλλά οκ, σε όποιον αρέσουμε κιόλας, να έχουμε υγεία, όχι ζάχαρη και τσιγάρο, περπατήματα και μακριά από τοξικούς. Ένα κοινωνικό μήνυμα περνάει εδώ ο φίλος, οι φίλοι, στο Viber της εκπομπής 6936-10-102-2. Καλησπέρα και στη Ρένα, καλό Σαββατοκύριακο, Αστέρια. Καλησπέρα και στην Αγλαία. Καλησπέρα και στον φίλο εδώ από τα Γιάννενα, δεν γράφει όνομα, από τα εξωτικά Ιωάννη. Φιλάκια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλους εσάς στο Viber, Ελένη, Βασίλης, Κωνσταντίνα, όλη την παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδι. Έχουμε με κόμπο από Pizza Fan στο παιχνίδι μας, έτσι που γουστάρουμε και αγαπάμε πολύ. Βρες το τραγούδι. Πάμε σε τι τώρα, Γιάννη? Ξυστή, θα βάλεις από το παρέα στο Σφαίρα τον Αναστασιάδη. Εγώ δεν είμαι εγώ.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι, γίνομαι λίγο Ελλήνα τώρα, αλλά θα βάλεις το «εγώ δεν είμαι εγώ».

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κύριε μου εσύ γλυκή 80
2: χρονών. Τι ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου.
3: Τα χρόνια σου.
1: Δεν πειράζει, άστινα που έφαγε.

0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε Σφαίρα.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
12: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
15: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει.
16: Ο
15: Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
16: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
17: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
18: Ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 43 μετά τις 6, σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να πάμε στο παιχνίδι μας. Πριν όμως γίνει αυτό, νέα προσφορά γνωριμίας σε στέλνει στο διάστημα, ενώ Novibet το κάνει ξανά, απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Noviverse. www.novibet.gr/stoichima. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή 32-20, στο δεύτερο δεκάλεπτο, απόλυτη κυρίαρχη, προηγούνται με 12. Και τελικά δεν είναι και τόσο ντέρμπι, δείχνει τουλάχιστον το έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Βέβαια το μπάσκετ, στο μπάσκετ όλα γυρνάνε, πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος ο Ολυμπιακός. Πιστεύω κάποια στιγμή θα κάνει την αντεπίθεση η Φενέρ και θα ξυπνήσει. Εκεί πρέπει να σταθεί δυνατός ο Ολυμπιακός και να κρατήσει. Τώρα πάμε στο παιχνίδι μας. Pizza Fan Combo. Λαχταριστό με πίτσα, μακαρονάδα, με μπέργκερ, τα πάντα όλα έχει η Pizza Fan. Πάμε να παίξουμε. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Pizza Fan Combo εδώ στο απογευματινό σφαίρα 102-2. Να το κάνετε δικό σας, λαχταριστό, ζεστό και νόστιμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Μέρι.
0: Από πού τηλεφωνείς, Μέρι?
1: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα. Τώρα που σε επιτυχαίνουμε?
1: Στην Αθήνα, στο κέντρο.
0: Α, βολτάρεις ή είσαι με τα μάξι?
1: Με τα
0: μάξι. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε γάμο, το ξέρω. Άλλη μία. Το ξέρεις?
1: Δεν το θυμάμαι
0: και εγώ ρε γάμο το. Έλα ρε. Γεια σου Μέρι. Φιλιά, φιλιά. Είναι μερικές φορές που το έχεις εδώ και το θυμάσαι. 2-11-700-79-31. Pizza Fan Combo, να το κάνετε δικό σας. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμούλα?
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Κατερίνα.
0: Από πού?
2: Από Εγάλεο.
0: Εγάλεο, εξαιρετικά, Εγαλεάρα, Εγάλεο City. Λοιπόν, έχουμε. Κατερίνα, πάμε να παίξουμε. 3-2-1 και...
2: Άλλη μία. Όχι.
0: Δάντηση. Και πετάω ψηλά μέχρι
2: τα αστέρια αυτά. Ευχαριστώ
0: πολύ. Κατερίνα, φυλάκια.
2: Γεια.
0: 0-2 έχω κι εγώ μαζί με την Κατερίνα και τη φίλη πριν. Καλησπέρα. Αυτό παίρνει, ο ίδιο πέφτει γραμμή. 2-11-700-79-31. Pizza Fan Combo. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Μαριάννα.
0: Μαριάννα, από πού τηλεφωνείς?
3: Νίκαια.
0: Από Νίκαια, μπράβο, απαντάς πολύ γρήγορα. Τι ζωή είσαι?
3: Λιοντάρι.
0: Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι υπάλληλο στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα, και έτσι είμαι τώρα, είσαι στη δουλειά ή είσαι...
3: Σχολάσαμε για σήμερα, αύριο.
0: Α, δουλεύεις και Σάββατο?
3: Ναι.
0: Να σου πω, ερώτηση τώρα, εσύ που δουλεύεις Σάββατο, κάθεσαι κάποια μέρα της εβδομάδας?
3: Ναι, βέβαια.
0: Και διαλέγεις εσύ ποια μέρα θα κάτσεις?
3: Είναι κυλιόμενο το ρεπό, είχα ρεπό Σαββατοδεύτερο.
0: Α, ωραία. Α, οπότε τώρα θα δουλέψει Σάββατο, θα κάτσει Δευτέρα?
3: Όχι. Το επόμενο ρεπό έρχεται την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, ωραία.
3: Θα ήμουν τη Δευτέρα.
0: Τίμιο όμως, τίμιο, ωραίο κι αυτό.
3: Εξαιρετικότατο.
0: Δεν είναι ωραίο μέσα στη βδομάδα να το σπάς και λίγο?
3: Εννοείται.
0: Μπράβο, φίλη. Μπράβο. Και εκεί, ας πούμε, τη μέρα που έχεις ρεπό, που οι άλλοι, ας πούμε, δεν συμβαδίζουν με το δικό σου ρεπό. Κατάλαβες. Οι περισσότεροι καθόμαστε Σαββατοκύριακο. Εσύ τι κάνεις την ελεύθερη μέρα σου, ας πούμε?
3: Τις δουλειές που έχω αφήσει πίσω.
0: Ας πούμε, πας, ας πούμε, κομμωτήριο, νύχια. Τέτοια, πας να ψωνίσεις σούπερ μάρκετ, αυτά το ένα το άλλο?
3: Σούπερ μάρκετ ψωνίζω κάθε μέρα γιατί είμαι εκεί. Α,
0: ναι.
3: Κάνω τις εξωτερικές δουλειές που δεν έχω κάνει όλη την υπόλοιπη εβδομάδα και τις δουλειές του σπιτιού που δεν έχω κάνει.
0: Σωστό και αυτό. Έτσι, είχα μια περιέργεια. Συγγνώμη τώρα που μπήκα στα
3: πολύ
0: προσωπικά.
3: Πολύ καλά κάνεις. Πες μου να σου λύσω κι άλλες.
0: Όχι, εντάξει, καλά είμαστε. Αναβέξουμε.
3: Έλα να στήσεις το δικό μας.
0: Έλα.
3: Παντελίδη.
0: Ναι, ποιο?
3: Τέχνα όσα είπα χτες το βράδυ. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο.
0: Τον τίτλο θέλουμε, ρε φίλε.
3: Έλα!
0: Τι να κάνουμε?
3: Έλα, έχει έρθει και στο χωριό μου τώρα.
0: Τι σημασία έχει αυτό με το δώρο? Πρέπει να μου πεις τον τίτλο.
4: Τίτλο θέλουμε.
0: Τίτλο θέλουμε. Α, το βάλουμε άλλη μία. Άλλη μία.
3: Είναι από εκεί ψηλά για σένα.
0: Όχι.
3: Όχι. Έλα τώρα! Λες και εγώ παιδεύομαι.
0: Να γεια σου φίλη. Καλή συνέχεια, γεια. Κρίμα. Κρίμα και τη συμπάθησα πολύ τη φίλη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-11-700-79-31. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
5: Είμαι η Κατερίνα.
0: Από πού?
5: Από Κηφισιά.
0: Κηφισιά.
5: Έχω εδώ το Μάριο, το γιο μου. Και κάθε φορά μου λέει μαμά πάρε, μαμά πάρε.
0: Έρε Μάριε.
5: Και τώρα Μάριε. Μου του λέω εμείς θα βγούμε, άκου του λέω.
0: Ωραία, Μάριε πιστεύεις θα κερδίσετε?
6: Ναι.
0: Άρε Μάρια, Μάρια τι ομάδα είσαι, δεν βλέπεις μπάσκετ?
6: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ, πρωταθλητές. Πρωταθλητές, πω, με κυνηγάνε οι ΑΕΚτζίδες και Ολυμπιακοί παντού. Μη γιάσω μια μέρα. Δεν μπορώ να ερεμήσω πουθενά. Πάμε να παίξουμε, Μάρια, καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστούμε.
5: Τι να την κάνω τη ζωή, γλυκιά μου αναπνοή, εσύ ο λόγος που αναπνέω.
0: Μπράβο, θα είναι χαρούμενη η Νατάσα που το έπες όλο, αλλά πώς λέγεται το τραγούδι?
5: Φεγγάρι μου.
0: Ναι. Το πήρατε, πιτσοπαλιάρε. Άρε Μάρια, θα τρως όλο το σουκούρε άτιμε. Λοιπόν, μείνετε στην γραμμή.
5: Και είμαστε και από Νίκη Δροσιάς που σε είδαμε που έκανε.
0: Α, είχα πάει για το βίντεο.
5: Το είδαμε στο Instagram.
0: Πρώτη φορά πήγα, δεν είχα ξαναπάει εκεί. Μείνετε στην γραμμή να πάρω τα στοιχεία σας.
5: Ευχαριστούμε.
0: Γεια, γεια, γεια.

0: Ωραία.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφία.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Chris Chris Selection ψωμί για toast, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικός. Παύλα SM.gr.
2: Τι

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Τρανσφέρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 μετά τις 7. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στην φίλη τη Χρυσούλα, η οποία τη λέει το δώρο από το Σφαίρα που έπαιξα με την Ελίνα δεν με έχουν καλέσει, ακόμα περιμένω. Θα σε καλέσουν, Χρυσούλα μου, γίνεται μια μαζική αποστολή από ό,τι ξέρω από τα κορίτσια. Και η Κατερίνα τη λέει, μπορείς να μου ξαναπείς αυτό, Νικόλα μου, θα έρθει κάποιο μήνυμα για το δώρο που κερδίσαμε, παίρνω τηλέφωνο, θα σας έρθει μήνυμα. Μαζεύουν τους νικητές από ό,τι γνωρίζω κάθε Παρασκευή και τους στέλνουν μήνυμα. Τώρα, αν κάποιος δεν του έχει έρθει μήνυμα, φαντάζομαι θα επικοινωνήσει μαζί του το τμήμα marketing που αυτό ρυθμίζει το πώς παίρνετε τα δώρα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε μπάσκετ. Και μπάσκετ, και αν ξέρεις από μπάσκετ και γουστάρεις το μπάσκετ, μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίου.gr. Απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Ματινό Σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: κάτι από το Θοδωρή Φέρι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο τέταρτο δεκάλεπτο Ολυμπιακός Φενέρ 56-41, στους 15 πόντους τη διαφορά. Σημαντικό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό να είναι στο τελικό. Ουσιαστικά 56-41, 15 πόντοι την καλύπτονται και εύκολα τώρα στο τέταρτο δεκάλεπτο και με την εμπειρία του Ολυμπιακού. Με το ένα πόδι στο τελικό είναι ο Ολυμπιακός. Το βράδυ έχει τον ισπανικό εμφύλιο Βαλένθια Ρεάλ. Τώρα, το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Σιρέν Blue Luxury Beach Resort, μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Στο Μπόρο, βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια. Κάντε δώρο στον εαυτό σας σπα, θεραπείες, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φανταστικό roof garden, έτσι δροσερό κοκτέιλ στο χέρι και άνεση. Σιρένε Blue Luxury Beach Resort, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirene.bluresort.gr. Και τώρα στην παρέα μας έρχεται και ο δουλευτάρας. Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευτάρα app και ησύχασες.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Με ρε, γουλέ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό.

μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα

0: ειδικής αγωγής μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Craft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική.

0: εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
5: Σφαίρα Viber 693 6, 10, 102.

Πάρα πολύ ωραίο Δήμος Αναστασιάδης από το παρέα του στο Σφαίρα. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube του παρέα του Σφαίρα και να το βάλετε εκεί να παίζει σπίτι, ενώ θα απολαμβάνετε κάτι όμορφο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καθώς όπως μας τα έχουν πει, ήδη βλέπω έχει συννεφιάσει εκεί έξω και σήμερα, από σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσουν οι βροχές. Τώρα, τελευταίο update: Ολυμπιακός Φενέρ 71-55. Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα είναι την Κυριακή στο μεγάλο τελικό. Τη διέλυσε τη Φενέρ. Τη διέλυσε. Εμείς που είμαστε απ' έξω λέμε άνετη νίκη 71-55, αλλά από την αρχή που παρακολουθούμε τον αγώνα την έχει στους 10 με 15 πόντους. Δεν μείωσε ποτέ η Φενέρ ή θεωρώ ότι απείλησε τον Ολυμπιακό. Οπότε όλοι γράφουν ότι άρχισε και το πάρει στο ΆΚΑ μία ανάσα από τον τελικό. Τώρα το βράδυ Ρεάλ Βαλένθια, θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Final Four, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Είναι το Final Four εδώ, η Novibet είναι εδώ. Μπαίνεις τώρα στην Novibet, κάνεις τις προβλέψεις σου με Bet Builder, boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live, έτοιμος για μεγάλες μάχες της EuroLeague. Οπότε αν είσαι στην Novibet, σίγουρα υπάρχει πιθανότητα να κάνεις το παιχνίδι σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα. Και αποχαιρετώντας έτσι την Παρασκευή, πηγαίνοντας προς το Σαββατοκύριακο, είναι μια καλή επιλογή να πάτε προς το Μασούτι. Η καμπάνια Σπάμε τις τιμές έχει ξεκινήσει στο Μασούτι. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζει κάθε εβδομάδα στο Μασούτι. Αυτά από εμάς, δεν έχουμε κάτι άλλο. Βρήκες τίποτα αυτό που σου πάει? Όχι, δεν έκανες τον κόπο. Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Βάλε ό,τι θες. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε, να κάνετε ωραία πράγματα και τα λέμε τη Δευτέρα εδώ στο απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
3: Σφαίρα.
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr. Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο.

0: Καθημερινά 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
3: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
2: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
3: «Καναπές»,
2: θα μου πει.
3: «Καναπές θεία». «Καναπές»,
2: θα μου ξαναπεί.
3: «Καναπές θεία». «Αστόρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές».
2: «Και πες τον και σόφα». Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
3: Καναπές, θεία. Καναπές.
4: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752 023 073.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμβουλή.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικός, pavlasm.gr.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με την...
2: 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
4: Άλλο ένα

0: 90 χρόνια εμπειρίας προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
9: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
8: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
9: Καναπές,
8: θα μου πει.
9: Καναπές θεία. Καναπές,
8: θα μου ξαναπεί.
9: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
8: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
9: Καναπές, θεία. Καναπές.

Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ. Η ώρα είναι 10:30.

0: Διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτι. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτι. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer.

Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή μαζί για το παιδί. 115.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12. Σφαίρα.

ψηφίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως παίρναν τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.